0: και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
1: Πρόσεχε!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 5.

0: γλυκιά Παρασκευούλα. Πάμε. Ξεκινάμε εδώ, στα παραπολιτικά, σε 90,1.
1: Ούλα, ούλα, δεν είναι ούρα.
0: Δεν είναι ούρα πρωινά, είναι ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Ούλα.
0: Καλώς ήρθατε εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντι μου στον Νίκο, ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Η κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου που την ακούσατε πριν από λίγο. Είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα τραγούδια.
2: Ούλα, ούλα, ούλα.
0: Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Για πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Τοξελευθερία, γλυκιά Παρασκευούλα. Λοιπόν, σήμερα 22 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο. Χρόνια πολλά στην Εμιλία. Να είστε γεροί, δυνατοί, ευτυχισμένοι εσείς που γιορτάζετε. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 8 και 35 το απόγευμα. Σήμερα είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Αλήθεια τώρα.
1: Ποιος αποφασίζει τις παγκόσμιες μέρες?
0: Ναι, σωστή ερώτηση. Ποιος αποφασίζει τις παγκόσμιες μέρες? Κάποιος πολύ έξυπνος, έτσι.

0: Λοιπόν, ο Θανάσης έχει προτείνει την Παγκόσμια Μέρα της Παγκόσμιας Ημέρας. Για πες πια.
1: Αυτό. Mm? Θα είναι η Παγκόσμια Μέρα αφιερωμένη στις Παγκόσμιες Μέρες.
0: Α, θα είναι η Παγκόσμια Μέρα αφιερωμένη στις Παγκόσμιες Μέρες. Λοιπόν, η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά την 22 Μαΐου ως ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, γιατί την ημερομηνία αυτή το 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. 17 Μαΐου ο προγραμματιστής Λάσλο Χάινετς παρήγγειλε δύο πίτσες σε υποκατάστημα αλυσίδας στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με bitcoin. Η διεύθυνση της πιτσαρίας προφανώς βρέθηκε σαν μηχανία για τον τρόπο πληρωμής. Χρειάστηκαν κάποιες μέρες για να εγκριθεί η παραγγελία. Η πίτσα έφτασε τελικά, δηλαδή την παρήγγειλε τώρα και μετά ήρθε από 5 μέρες. Τελικά, λέει, στις 22 Μαΐου ο Χάινετς παρέλαβε τις δύο πίτσες, πληρώνοντας το ποσό των 10.000 bitcoin, που ισοδυναμούσε με 41 δολάρια. Να σου πω κάτι. Ακριβή την πίτα, την πίτα. Του στέχεις μια περιουσία. Και 41 δολάρια, δεν το λες και λίγο. Ε? 8 χρόνια αργότερα η πορεία του bitcoin ήταν εκρηκτική, έτσι, με τον Χάινετς να θεωρείται θρύλος του χώρου. Η πλατφόρμα συναλλαγών υπολόγισε ότι με το ίδιο ποσό ο Ουγγροαμερικανός προγραμματιστής θα αγόραζε σήμερα 6,5 εκατομμύρια πίτσες, καθώς ένα bitcoin ισοδυναμεί με 8.200 δολάρια. Μάλιστα, τα κουτιά από τις πίτσες, αν τοποθετούνταν το ένα πάνω στο άλλο, θα έφταναν σε μια απόσταση 300 χιλιόμετρων. Αυτά άμα έχεις τίποτα καταναλωτές γατάκια και δεν ξέρουν να τρώνε πίτσα. Φέρε εδώ και θα σου πω εγώ πώς θα καταναλωθεί. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα, πρωινή μου φίλη. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχές για ένα όμορφο, ένα υπέροχο ξημέρωμα. Γεια σου, καλέ μου φίλε. Νάτος και ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου από την Εθέλ. Καλημέρα, Μάκη μου. Καλώς ήρθες. Καλές διαδρομές να έχεις. Καλημέρα, ήρθε η Παρασκευούλα σας, λέει ο Δημήτρης, που έχει ξεκινήσει το περπατηματάκι. Λοιπόν, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Νικόλας, ο Χαλκίδης. Σήμερα 4 λέει και η Ραφίνα φουλ. Έμεινε η Εκατερίνη και τους μάζεψε ο Θεόφιλος, οπότε το λιμάνι τώρα άδειασε. Τα πλοία. Είναι στη διανομή των εφημερίδων ο φίλος μας ο Νικόλας. Καλημέρα, Έρικ. Ούλα, ούλα, ούλα, καλημερούδια, Παρασκευούλα και φούλα διασκεδαστικά. Δώσε κέφι, λοιπόν, Σας είπα, παιδιά, σήμερα είναι γλυκιά Παρασκευούλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στην Αλεξάνδρα που στέλνει πάντα το μήνυμά της. Καλημέρα στο Λιντιάκι από την Πρέβαση που έστειλε και αυτή το δικό της μήνυμα. Γεια σου, Λιντιά μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο. Τον Παύλο τον Αρτοπιό, τον αγαπημένο μας φίλο. Κοίτα εδώ τι έχει στείλει τώρα εδώ. Τα ζυμωτήρια, τα ψωμιά, πρώτες ύλες. Λοιπόν, για κάτσε να δω τι φτιάχνει. Καλημερούδια, καλή Παρασκευούλα σε όλους. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με όμορφη διάθεση και φρέσκο χαμόγελο. Ετοιμάζουμε κουλούρια με κομμάτια σοκολάτας και καρυδόπιτα. Αυτές είναι οι θερμίδες οι σωστές. Λοιπόν, ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές, με καταιγίδες. Θα έχουμε και κάποια τοπικά έντονα με φαινόμενα με χαλαζοπτώσεις. Και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί βέβαια σε αρκετά υψηλά επίπεδα, αλλά είπαμε, υπάρχει μια αστάθεια. Πιο αναλυτικά τώρα λοιπόν, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα. Αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα θα αυξηθούν, θα δώσουν κάποιες βροχές και κάποιες καταιγίδες στο σύνολο της υπηρετικής χώρας, σε ενισχυωτικά τμήματα του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και στα ορεινά κυρίως τμήματα της Κρήτης. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, υπάρχει πιθανότητα μάλιστα να εκδηλωθεί και χαλάζι, κυρίως στα δυτικά και στα νότια και δευτερευόντως στη βόρεια χώρα. Στις Κυκλάδες επίσης και στα Επτάνησα καταιγίδες. Μέχρι το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός όμως, με εξαίρεση τα τμήματα Θεσσαλίας, Ποράδων, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και των νησιών. Εδώ στην Αθήνα Αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλένουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Άρα έχουμε βροχούλα. Στην αγαπημένη πόλη τη Θεσσαλονίκη, που στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7, που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φτάνει η φωνή μας παντού, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν, στην αγαπημένη μας πόλη, τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ. Θα έχουν και εκεί νεφώσεις, που θα εκδηλώσουν αργότερα κάποιες βροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Και εκεί η θερμοκρασία αρκετά ψηλά, από 16 ως 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά μια βροχούλα θα τη ρίξει και εκεί.

Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Σήμερα το bitcoin λέει έχει 70.000 δολάρια. Μα γι' αυτό είναι και η παγκόσμια μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Λοιπόν, η επικαιρότητα είναι πλούσια. Και τι δεν έχουμε από την χθεσινή βραδιά. Έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη, σε ένα έντονα πανηγυρικό κλίμα, με αρκετό κόσμο που συγκεντρώθηκε εκεί στο θέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Και έξω και μέσα λοιπόν υπήρχε αρκετός κόσμος, παρακολούθησε όλη την εκδήλωση αυτή. Θα τα πούμε αναλυτικά. Θα ακούσουμε και αρκετά αποσπάσματα από την ανακοίνωση του κόμματος. Αλλά αυτό που πραγματικά εμένα μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση ως είδηση είναι ότι ο Ιωτόπουλος της 17

Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική, να διαβάσουμε σιγά σιγά τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr, και σιγά σιγά να μπούμε στα πιο βαθιά της επικαιρότητας, πάντα όμως με τη διάθεση που έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή να τα λέμε όλα χωρίς παροπίδες και χωρίς σκιές και χωρίς έτσι, πίσω σκέψεις, δεύτερες σκέψεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι, εδώ στα Παραπολιτικά, στου 90,1. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7, τα ξημερώματα. Και έτσι λοιπόν ξαφνικά αφέθηκε ελεύθερος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 82χρονος πλέον, μετά από 24 χρόνια κράτησης στις φυλακές Κορυδαλού, έγινε δεκτή η 5η αίτηση αποφυλάκησης από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Μετά την αποφυλάκησή του στις φυλακές, παραμένουν κρατούμενοι για την ίδια υπόθεση ο αρχιεκτελεστής της οργάνωσης, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, και τα αδέλφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός, εκτείοντας φυσικά τις δικές τους ποινές που τους έχουν επιβληθεί. Ο Γιωτόπουλος, ο Λάμπρος, τις 17 Νοέμβρη, εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια, παρακαλώ. Καθώς και επιπλέον ποινή φυλάκησης 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες. Σύμφωνα με τις δικαστικές κρίσεις για την πολύκροτη υπόθεση της 17 Νοέμβρη, ο Γιωτόπουλος υπήρξε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις δικαστικές πηγές, το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά έκανε δεκτή την έφεση που είχε καταθέσει κατά προηγουμένου απορριπτικού βουλεύματός του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών του Πειραιά. Το Δικαστικό Συμβούλιο, κατά πληροφορίες, θεώρησε εσφαλμένη την κρίση του Πρωτοβάθμιου Δικαστικού Συμβουλίου. Η τελευταία αίτηση αποφυλάκησής του ήταν η 5η κατά σειρά και κατατέθηκε στις 23 του Οκτώβρη, του περασμένου Οκτώβρη. Η απόφαση ελήφθη παρά την αρνητική εισαγγελική πρόταση και αποφασίστηκε η αποφυλάκηση λοιπόν του αρχηγού της 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Ειδικότερα, ο Γιωτόπουλος υποχρεούται να διαμένει στη δηλωθήσα κατοικία του, να εμφανίζεται 2 φορές το μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ του επιβλήθηκε και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Από το 22, ο Γιωτόπουλος λάμβανε άδειες από τις φυλακές, τις οποίες σύμφωνα με τις πληροφορίες τις είχε τηρήσει χωρίς να κάνει κάποιες παραβιάσεις. Είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, για όσους θυμούνται, στους Λειψούς, σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, και στο αστυνομικό κομμάτι αλλά και στο δικαστικό. Καθ' όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας αλλά και κατά την πολυετή κράτησή του, αρνιόταν πεισματικά όλες τις κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί, καθώς και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την οργάνωση 17 Νοέμβρη. Δεν γνωρίζω τους κατηγορουμένους. Δεν έχω σχέση με 17 Νοέμβρη, αυτά έλεγε. Επέμενε όλα αυτά τα χρόνια, τα 24 χρόνια που βρίσκεται στις φυλακές. Αυτό έλεγε και στη στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Ήταν ένας από τους ιδρυτές της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης που γέννησε αυτή η χώρα. Και ερχόμαστε τώρα να ρωτήσουμε, πόσες φορές ισόβια? 17. 17 φορές ισόβια συν 25 χρόνια. Τι νόημα έχει η ποινή των ισοβίων? Τι, για να κάνουμε θόρυβο? Να ακούσει κάποιος ισόβια, σου λέει. Τα ισόβια είναι ισόβια. Ό,τι λέει λέξη. Αυτό δεν λέει. Πώς γίνεται λοιπόν να έχει πάρει κάποιος 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια και να βγαίνει έξω? Και να έχει συμμετάσχει σε 17 δολοφονίες. Και αυτός ο άνθρωπος να πηγαίνει στο σπίτι του. Και να έχει κλείσει τόσα σπίτια. Τόσους ανθρώπους έχουν φύγει από τα χέρια του, είτε με τον φυσικό τρόπο, είτε με το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν εγκέφαλος αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης, που ποτέ δεν παραδέχθηκε, αλλά όλα τα στοιχεία φυσικά εκείνη την περίοδο, εκείνη την ταραγμένη περίοδο, έδειξαν ακριβώς ότι ο άνθρωπος αυτός υπήρξε ο εγκέφαλος της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε το 2002, τότε που, αν θυμάστε, η βόμβα έσκασε στον Πειραιά στα χέρια του Σάβα Ξηρού. Εκεί άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης. Το πρώτο χτύπημα της 17 Νοέμβρη ήταν στις 23 Δεκεμβρίου του 1975. Ο Γιωτόπουλος κινείται ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία πριν αποφασίσει να συμμετέχει στην οργάνωση. Ζούσε ως Μιχάλης Οικονόμου μαζί με μια Γαλλίδα σύντροφο που είχε. Είχε καταφέρει να κάνει διπλή ζωή
Είχε ξεφύγει για πάρα πολλά χρόνια, 27 χρόνια από τις αρχές, μέχρι που η βόμβα έσκασε στα χέρια του ξηρού. 14 χρόνια μετά τη σύλληψη, το 2016, ο Γιωτόπουλος έστειλε μια επιστολή στην εφημερίδα Έθνος. Είχε ισχυριστεί ότι 8 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης παρέμεναν ασύλληπτα, και αυτό γιατί, όπως υποστήριξε, το όπλο που παρέμεινε σε συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως και σημαντικά χειρόγραφα που είχαν εντοπιστεί το 2002 σε Γιάφκα τις 17 Νοέμβρη, εξαφανίστηκαν στη συνέχεια μυστηριωδώς. Το ίδιο συνέβη και με καταθέσεις που μπήκαν στο αρχείο και έκαιγαν για συμμετοχή σε ανθρωποκτονίες άλλα πρόσωπα και μια ομάδα άλλων 8 ατόμων που, σύμφωνα με τον Γιωτόπουλο, παρέπεμπαν σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η είδηση, η οποία έσκασε χθες αργά το βράδυ, θα δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων. Για το τι πραγματικά συμβαίνει, σχολιασμό στις αποφάσεις δικαιοσύνης δεν μπορούμε να έχουμε. Αυτό όμως που ξέρουμε και μπορούμε να πούμε, είναι ότι μας προκαλεί αληγινή εντύπωση ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος συμμετείχε στη μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση της χώρας και ήταν ο εγκέφαλος αυτής, αυτή τη στιγμή θα πάει σπίτι του. Και αυτό προκαλεί, αμή τι άλλο, οργή. Οργή στις οικογένειες των θυμάτων, διότι αυτή η πληγή συνεχίζει και παραμένει ανοιχτή. Θεωρούμε, έχουμε την πεποίθηση ότι κάποια πράγματα τα έχουμε αφήσει πίσω και προχωράμε μπροστά. Και όταν κάτι λέμε ισόβια, ναι, εννοούμε τα ισόβια. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν παράθυρα, πόρτες που ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει, νομικά τερτύπια, άδειες. Έπαιρνε τις άδειές του, έτσι, κανονικά, έκανε τις αιτήσεις αποφυλάκησης. Τι, επειδή είχε καλή διαγωγή? Και τι, επειδή είχε καλή διαγωγή, τι σημαίνει αυτό? Έφαγε 17 ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό?

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βασίλη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, σ' ακούω κάθε μέρα, λέει, που ξεκινάω για δουλειά. Μου φτιάχνει το πρωινό ο Βασίλης, οδηγός φορτηγού από την Αθήνα. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Και εγώ σε ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο έτσι μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού χθες το βράδυ από την Θεσσαλονίκη, με πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι, πλήθος κόσμου, και με πολύ έντονο το κομμάτι των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι η Μαρία Καριστιανού έκανε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στους Έλληνες ομογενείς από όλα τα μέρη του πλανήτη όπου υπάρχουν και ζουν Έλληνες, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους σε μικρά βιντεάκια τα οποία παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση. Την εκδήλωση συντόνισε ο Θανάσης Αυγερινός, ο καλός μας συνάδελφος, και φυσικά μαζί του ήταν και η καλλιτέχνης η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία ζει στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, η οποία επίσης είχε έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την χθεσινή εκδήλωση. Στην αρχή λοιπόν άρχισαν να βάζουν να θέτουν το πλαίσιο του νέου αυτού φορέα, ανακοινώθηκε και το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με αυτό το όνομα θα κατέβουν στις εκλογές. Και φυσικά αναφέρθηκαν στο πόσο δύσκολο είναι, αρχικά η κυρία Μουτσάτσου και ο Θανάσης Αυγερινός, στο πόσο δύσκολο ήταν για τους Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα, να μεταναστεύσουν, να πάνε σε άλλες περιοχές για να βρουν την τύχη τους. Και εσείς που μας ακούτε, η αλήθεια είναι ότι στην εκπομπή μας έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό. Θέλουμε την άποψή σας για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και για αυτή την νέα πολιτική κίνηση που γεννήθηκε χθες από την Θεσσαλονίκη. Με ανθρώπους λοιπόν που ζουν στο εξωτερικό, που διαβιούν εκεί, που προσπαθούν να κρατούν στη μνήμη τους ζωντανή την Ελλάδα, η Ελλάδα όμως που τους πληγώνει, διότι όπως κατέθεσαν οι περισσότεροι εξ αυτών, θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα. Θέλουν, δεν έφυγαν γιατί δεν αγαπούν την Ελλάδα. Έφυγαν ακριβώς γι' αυτό. Επειδή έπρεπε να βρουν τη λύση, να προχωρήσουν, να βρουν μια δουλειά αντάξια των προσόντων τους και όχι να βρίσκονται στην Ελλάδα παίρνοντας 3,60 χωρίς να τους αναγνωρίζονται τα πτυχία τους, οι γνώσεις τους, η εμπειρία τους, η εργατικότητά τους, έτσι. Λοιπόν, ήταν μια έκπληξη πραγματικά αυτό.
1: Stigma Radio. Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Λοιπόν, ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες από τον κινηματογράφο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη και στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που έδωσε το στίγμα της ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Και το όνομα αυτού, ελπίδα για δημοκρατία. Ελπίδα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία, γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Αυτός είναι η ανάγκη. Αυτό είναι που μας όθησε στη δημιουργία αυτού του κινήματος και αυτός είναι ο βασικός πυλώνας γύρω από το οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μία μητέρα, ως μία πολίτης αυτής της χώρας, ως μία παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της, ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τοπικά, με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε, αλλά ελάχιστοι τις ονοματίζουν. Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη. Ότι η ατιμωρησία έγινε σύστημα. Ότι η αναξιοκρατία έγινε καθεστώς. Ότι η ανθρώπινη ζωή πολλές φορές αντιμετωπίστηκε σαν νούμερο, σαν κόστος. Ότι η αξιοπρέπεια του πολίτη πλέον θεωρείται πολυτέλεια.
0: Φυσικά η Μαρία Καριστιανού συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στην τραγωδία των Ντεμπών, εκεί που έχασε το κοριτσάκι της.
1: Με βλέπετε εδώ μόνη μου, αλλά δεν είμαι. Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον.
0: Όπως σας είπα και νωρίτερα, πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδήλωση έδωσε ο Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος, και η Κατερίνα Μουτσάτσου, η ηθοποιός, η καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στην Αμερική. Μίλησαν ο Θανάσης Αυγερινός, ζει στην Μόσχα, η Κατερίνα Μουτσάτσου στην Αμερική. Μίλησαν για τα χρόνια αυτά που αναγκάστηκαν να φύγουν και οι δύο, τους λόγους που τους οδήγησαν να φύγουν από την πατρίδα τους και να βρεθούν σε άλλες πατρίδες, να αναζητήσουν την τύχη τους και να διαπρέψουν στο κομμάτι ο καθένας που εργάζεται, που δραστηριοποιείται, αλλά και στο τι τους πληγώνει έτσι στην Ελλάδα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Βεβαίως υπήρχαν και άλλοι πολλοί καλεσμένοι.
2: Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Όποιος εγκληματεί να τιμωρείται, να λογοδοτεί και να τιμωρείται.
3: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία. Είμαι εδώ, είμαι πολύ συγκινημένη, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια.
0: Λοιπόν, εκεί στην εκδήλωση βρέθηκε και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, έτσι, ο γνωστός πολιτικός φυσικά από την Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε λοιπόν εκεί στην ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, υπό τη λύπη ελπίδα.
4: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.

Και φυσικά μίλησαν αρκετοί σε μέσω βίντεο στην εκδήλωση. Εκεί ήταν και ο τεχνικός σύμβουλος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας Σταύρος Καλεντερίδης, ο γιος του Σάβα Καλεντερίδη, ο Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, πτέραρχος εν αποστρατεία, ο Στράτος Χιουρδάκης, πρόεδρος Ελλήνων Αγίας Πετρούπολης, ραδιοφωνικός παραγωγός από τη Νέα Υόρκη ο Κώστας Κατέχης, η καθηγήτρια οικονομικών Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η Χαρίτα Μάντολες και πάρα πολλοί άλλοι. Επίσης πάρα πολλοί έδωσαν το παρόν. Γιατροί, επιχειρηματίες βρέθηκαν εκεί στον κινηματογράφο Ολύμπιο να παρακολουθήσουν την εκδήλωση αυτή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Την ερχόμενη εβδομάδα, στις 26 του μήνα, ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του θα ανακοινώσει και εκείνο το δικό του κόμμα. Στο Θησίο, σε μια εκδήλωση με προεκλογικό χαρακτήρα. Ήδη προετοιμάζονται πάρα πολλοί εθελοντές, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι κτλ. Για το πώς θα στηθεί το σκηνικό που θα παρουσιαστεί το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Τη μουσική θα την υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης και φυσικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το ποια στελέχη θα πλαισιώσουν τον πρώην Πρωθυπουργό. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν μεγάλες αναταραχές μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, στην Νέα Αριστερά, η οποία πραγματικά φιλορροεί. Θα δούμε λοιπόν ποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που προέχει βέβαια να δούμε είναι με το πρόγραμμα που θα κατέβει ο πρώην Πρωθυπουργός και αν θα καταφέρει και πάλι έτσι να συσπηρώσει ένα κόσμο, ένα κόσμο που τον εμπιστεύτηκε πριν από αρκετά χρόνια και που έχασε πανηγυρικά τότε στις εκλογές, τον οδήγησε στο να οδηγηθεί στα παρασκήνια της πολιτικής σκηνής και το τελευταίο χρόνο να εμφανιστεί και πάλι με την Ιθάκη και με τον νέο αυτό πολιτικό φορέα, που όμως έχει αρκετά στοιχεία από τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι αν θυμάστε ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε συνεχώς ότι θα είναι καινούργια στελέχη, θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί που λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα δούμε, μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτά τα κυρία στελέχη, αν θα είναι κάποιο από τον ΣΥΡΙΖΑ σαφώς, αλλά αν θα υπάρχει έτσι και μια ανανέωση από πλευράς προσώπων, ανθρώπων που θα τον πλαισιώσουν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλή ημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού. Ξεκίνησε και αυτό το δρομολόγιο. Καλημέρα, Ανδρέα μου.

Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη που στέλνει το μήνυμά του από την Νίκαια. Καλημέρα κύριε Πανάγου, όσον αφορά το θέμα των ισοβίων θέτω την εξής παράμετρο: πόσο το δίκαιο καθορίζεται από τη δικαιοσύνη? Πιστεύετε ότι είμαστε τόσο σίγουροι για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης? Η λέξη μόνιμον είναι μία λέξη που γράφεται από την αρχή προς το τέλος και από το τέλος προς την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Όσο για το συγκεκριμένο ευεργέτημα του νόμου αφορά την αποσυμφόρηση των φυλακών, ως απόδειξη σας θέτω το οξύμερο ότι το 2916 όλη η Ευρώπη είχε 950 ισοβίτες και η Ελλάδα μόνο 1070. Τα συμπεράσματα δικά σας για τη δικαιοσύνη, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ξέρεις κάτι Παναγιώτη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τίθεται θέμα έτσι, με τις φυλακές υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Και επειδή υπάρχει πρόβλημα με τις φυλακές, δηλαδή επειδή οι φυλακές ασφιχτιούν, καταρχάς μια καινούργια φυλακή θα φτιαχτεί, όπως έχει παραγγείλει ήδη το αρμόδιο Υπουργείο, στον Ασπρόπυργο. Από συμφόρηση των φυλακών, ξέρεις πώς μπορεί να γίνει, Παναγιώτη μου? Όλοι αυτοί οι ξένοι που βρίσκονται στην Ελλάδα και εκτείουν ποινή και βαριές ποινές πολλών ετών, να πάνε να τις εκτίσουν στις χώρες τους. Κάπως έτσι λοιπόν, με απλά πράγματα, με συνεργασία των αρμόδιων αρχών, αποσυμφορούνται οι φυλακές. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τώρα, πώς γίνεται, επειδή οι φυλακές ας πούμε βρίσκονται στα όρια τους, να βγαίνουν από τη φυλακή άνθρωποι που έχουν φάει 17 φορές ισόβια? Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να το δεχτώ. Και ίσως εγώ δεν έχω τις νομικές γνώσεις για να το αντιληφθώ και να το δικαιολογήσω και να δώσω μια εξήγηση, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Κάτι τέτοια ακούνε όλοι αυτοί οι εγκληματίες που κυκλοφορούν εκεί έξω, έτσι, που σκοτώνουν τα παιδιά του κόσμου, που αφήνουν κλείνουν τα σπίτια. Κάτι τέτοια λοιπόν ακούνε για ισόβια που δεν είναι ισόβια, που είναι 16 χρόνια, που είναι 8 χρόνια, που αν έχεις καλή διαγωγή. Τι αν έχεις καλή διαγωγή? Σκότωσες άνθρωπο? Αφαίρεσες ζωή? Το ισόβια είναι ισόβια, τέλος. Τελείωσε. Αλλιώς πες, πάρε 7 χρόνια να το δεχθεί και ο άλλος να το πιστέψει. Θεωρώ ότι αυτές οι αποφάσεις μπερδεύουν την κοινωνία και έτσι δημιουργούν ένα πρόβλημα στο κοινωνικό αίσθημα. Τίθεται θέμα δικαιοσύνης, δηλαδή λες, μα είναι δυνατόν άνθρωπος που έφαγε 17 φορές ισόβια να βγαίνει έξω? Αλήθεια τώρα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Τζιμ από την Μελβούρνη της Αυστραλίας, παρακαλώ. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Να είσαι καλά, φίλε Τζιμ. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και σε σένα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Γιώργο από την Καλυθέα. Καλό τριήμερο σε όλους. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολλή ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Διαβάστε στην απογευματινή σαρωτική αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες στο στόχαστρο, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο επιταχυντή ιόντων με λέιζερ που διαλύει τον καρκίνο. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός. Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας. Απόψε οι δύο ημιτελικοί. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στον κύριο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά, στην Άννα που μας πήρε τηλέφωνο από την Αγίου Μελετίου, στη Ρίτα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας αγαπάμε και σας στέλνουμε έτσι μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Λοιπόν, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο σποτάκι, διότι είναι, πληθαίνουν πάρα πολύ οι τηλεφωνικές απάτες, οι απάτες στο διαδίκτυο κτλ. Γίνεται το λεγόμενο phishing, έτσι με ένα πολύ ευρηματικό τρόπο. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έφτιαξε ένα σποτάκι με δύο ηλικιωμένους, έναν άνδρα και μια γυναίκα, δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν από τη μία να αφομοιώσουν όλες αυτές τις πληροφορίες της νέας τεχνολογίας, που ακόμη και για εμάς τους νεότερους είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καινούργιες αυτές οι έννοιες που έχουν μπει στο λεξιλόγιο μας. Από την άλλη όμως προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα τέτοιες κατάστασης, τέτοιων ενεργειών. Εγκληματικές οργανώσεις πια, οι περισσότερες από αυτές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντλήσει στοιχεία από διάφορες υπηρεσίες, χρησιμοποιούν λοιπόν τα στοιχεία, τα τηλέφωνα, παίρνουν τηλέφωνο κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, τους παίρνουν τις οικονομίες, το εισιτήριμά τους, τα χρήματα μιας ολόκληρης ζωής, τους κόπους τους, έτσι, οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα για τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, αν και πολλές φορές έχουμε πέσει θύματα απάτης και νεότεροι. Για να ακούσουμε λοιπόν το σποτάκι.
1: Μου ήρθε η μέλη από την εφορία και λέει να πατήσω το link.
2: Φύση.
1: Και το πρωί μου έστειλε στο Viber η κόρη μας να σβάλω 600 ευρώ. Με πήρανε για την τράπεζα. Μου ζητήσανε τους κωδικούς μου και το OTP μου.
2: Σπούφι, δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία.
1: Λόγι, χθεσινοί είμαστε. Ποτέ δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία.
2: Ούτε χρήματα.
1: Ούτε κοσμήματα.
2: Κλείνουμε το τηλέφωνο.
1: Δεν πατάμε κανένα σύνδεσμο.
2: Καλούμε αμέσως το 100.
0: Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν για τους ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ανθρώπους που βρίσκονται μόνοι τους κτλ. Παίρνει κάποιος τηλέφωνο, λέει είμαι ο λογιστής του παιδιού σας, είμαι από την ΑΔΕ, είμαι ξέρω εγώ από οποιαδήποτε εταιρεία κτλ. Ισχυρίζονται διάφορα πράγματα για να γίνουν εμπιστευτοί και τους έτσι με αυτόν τον τρόπο τους αποσπούν χρήματα. Αυτός είναι ένας τρόπος που σου προκαλεί οργή. Οργή όμως σου προκαλεί και περιστατικά σαν τον αναισθησιολόγο, ο οποίος στο ογκολογικό μάλιστα νοσοκομείο ζήτησε φακελάκι. Όπως καταλαβαίνετε, το βίντεο αυτό στο οποίο το οποίο κατέγραψε συγγενής του ασθενούς, της ασθενούς, έκανε το γύρο του διαδικτύου, διατάχθηκε ΕΔΕ, ανεστάλησαν τα καθήκοντα του συγκεκριμένου γιατρού, οργή και από τον Υπουργό Υγείας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο ίδιος ο αναισθησιολόγος, μίλησε στο Ωμέγα.
3: Αυτή ήταν προς χειρουργείο. Επειδή ήταν να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και πάντα έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε, πριν μπει στο χειρουργείο, να δω τι είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω, λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Όχι, λέω, εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χειρουργείο να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.
4: Και τι ειδικότητα έχετε εκεί?
3: Αναισθησιολόγος. 14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά για γράμματα. Πώς να σας το πει, να λυπάμαι. Έχω να σας πω καλά προσωπικά μου, αλλά ξέρετε, είμαι, θα το πω αφού φτάσαμε εδώ, είμαι με απόφαση του και πάω 82% αναπηρία. Έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο. Αυτά τα γράμματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γράμματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι δήλωσε στο Μέγκα ο αναισθησιολόγος, ότι ο ίδιος είναι άνθρωπος με αναπηρία, ότι σε λίγο διάστημα έβγαινε σε σύνταξη. Αλλά δυστυχώς το βίντεο είναι αυτό που καίει την κατάσταση, διότι στο βίντεο αυτό λοιπόν ζητά φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή. Ξέρετε ποια είναι η λύση σε όλα αυτά? Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις ασυμβίβαστη δικαιοσύνη, καλύτερες συνθήκες υγείας και τα λοιπά. Και γενικότερα σε θέσεις κλειδιά να μπορέσεις να έχεις ίση και σωστή μεταχείριση. Να μην υπάρχουν αυτοί οι μισθοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Διότι όταν έχεις ας πούμε ανθρώπους οι οποίοι υποαμείβονται, θα μου πείτε τι, μα πώς, η ηθική έχει να κάνει με τα χρήματα? Όχι, δεν έχει να κάνει. Η ηθική είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Έτσι, ιδιαίτερα σε τέτοια επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την ιατρική επιστήμη, με ανθρώπους που σώζουν ζωές. Γιατί είναι όλα τα επαγγέλματα και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ας τα ξεχωρίσουμε. Ο γιατρός είναι η απόλυτη προσφορά. Είναι ένας μικρός θεός. Αν σου τύχει ένας καλός γιατρός, μπορεί να σου σώσει τη ζωή. Πάμε λοιπόν. Εάν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν υποαμείβονταν, γιατροί, αστυνομικοί, δικαστές, οτιδήποτε έχει να κάνει έτσι με τη διάκριση των εξουσιών και τα λοιπά, και τη δύναμη, και δεν έπαιρναν τους μισθούς αυτούς που παίρνουν, που είναι μισθή πείνας, ίσως δεν έμπαιναν στη διαδικασία να ζητάνε φακελάκια, να κλείνουν το μάτι σε συμφωνίες, να παίρνουν χρήματα κάτω από τα τραπέζια. Πολλές φορές οι καταστάσεις, χωρίς να τις δικαιολογούμε φυσικά αυτές τις καταστάσεις, οι καταστάσεις όμως σε φέρνουν σε ένα σημείο που βρίσκεσαι απολύτως εκτεθειμένος με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σου πούνε πάρε αυτά για να προχωρήσεις στο χειρουργείο κτλ. Κάποιοι το κάνουν και μόνοι τους, δεν είναι ότι τα ζητάει ο γιατρός, να τα λέμε και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που τα δίνουν τα φακελάκια έτσι και κάπως έτσι τους έχει γίνει αυτό το σύστημα. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν να τα δώσουν και υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν. Και λες ας πούμε, και ποιος θα μπει στην προτεραιότητα? Αυτός ο οποίος έδωσε το φακελάκι και προχώρησε. Αν σταματήσουμε όλη αυτή τη λογική, γιατί ναι, όλοι το κακολογούν ότι κακός και δίνουμε φακελάκια και τα λοιπά και τον... Ναι, αλλά στην πρώτη στραβή, α, ναι, πώς δεν θα δώσει στο γιατρό κάτι? Μα μόνοι μας το δημιουργούμε, παιδιά. Το κάνουμε και είναι αυτοί που ζητάνε, αλλά είμαστε και εμείς που την έχουμε αυτή την οτροπία να προσπεράσουμε τη σειρά και να βγούμε μπροστά, γιατί ο δικός μας άνθρωπος έχει μεγαλύτερη ανάγκη από τον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε μέχρι τις 6 και αμέσως μετά να επανέλθουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια, είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσβλέπει. Εκτός Κορυδαλλού, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές των ακινήτων σε 120 περιοχές. Έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων, το νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού. Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου, εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους περιφερειάρχες. Προστασία και ανάδειξη του Μιστρά, Μητσοτάκης, ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Συγχαίρον τη Μενδώνη, αυτός είναι ο 300ος χώρος που παραδίδουμε από το 2019. Συμβούλιο Εφετών αποφυλακίζεται ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αναισθησιολόγος ζήτησε 150 ευρώ, ποιες είναι οι ποινές για γιατρούς που παίρνουν φακελάκι. Στην εφημερίδα Καθημερινή, πρώτο θέμα, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. Προτάγματα, η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η κάθαρση, αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών και η ευημερία των πολιτών. Αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά.

στην εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, η διαφθορά για το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Πειράκι από Σοκράτη Φάμελο, Δημήτρη Κουτσούμπα και Πέτη Πέρκα. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την διεύρυνση τυχών ποινικών ευθυνών για Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μαρία Καριστιανού, το πλήθος δεν ήταν εκεί. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλάκηση με το πέμπτο αίτημα. Και Κερατσίνη, έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας σε σχολεία. Η εφημερίδα Κόντρα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Στην τελική ευθεία προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Κομισιόν, ηχηρό καμπανάκι για νέο κύμα ακρίβειας και αρνητική ανάπτυξη. Τι προβλέπει οι βαθιές τομές στην αυτοδιοίκηση, επιφέρει ο νέος κώδικας που τέθηκε σε διαβούλευση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τον Μίδα, τον Ιούνιο σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας.

Συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμού, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Εθνική ανεξαρτησία, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μηδενική ανοχή στη διαφθορά, στήριξη της οικογένειας των νέων, των ευάλωτων, της ομογένειας και της τρίτης ηλικίας, αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενίσχυση του ΕΣΥ, έλεγχος των δημόσιων συμβάσεων. Πρόκληση, αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλο, παρότι είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη.

0: Νέο σκάνδαλο, εταιρεία γαλάζιων γόνων ολίγων μηνών με κεφάλαιο 5.000 ευρώ ανέλαβε συνέδριο αντί 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Νέα διάταξη, 6 νέες κατηγορίες εργαζομένων που μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νοσηλευτές, βοηθοί, οδηγοί και οδηγοί ασθενοφόρων, καθώς και διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, θα βγαίνουν στη σύνταξη ακόμη και 5 χρόνια νωρίτερα. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, ανάσα με δύο νέους χώρους στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, παραδίδονται στους Θεσσαλονικείς πάνω από 350 θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πολύ πιο σοβαρό πρόγραμμα όσον αφορά το θέμα της κυκλοφορίας. Έχουν και εκεί πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, οι αγαπημένοι φίλοι από την Θεσσαλονίκη, αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ στην Αθήνα οι κάτοικοι για τους χώρους στάθμευσης και αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Έτσι εδώ χώρους στάθμευσης στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχουμε. Και δεν προβλέπεται να έχουμε και δεν υπάρχει και καμία βούληση από κανένα δήμο, όχι μόνο της Αθήνας αλλά και γενικότερα της Αττικής, δεν υπάρχει και καμία βούληση για αυτό το πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Εδώ μου έλεγαν φίλοι ότι δεν μετακινούν το αυτοκίνητό τους, ακόμα και αν έχουν να κάνουν κάποιες δουλειές, δεν μετακινούν το αυτοκίνητό τους παρά μόνο για πολύ πολύ σοβαρό λόγο. Και αυτό διότι όταν επιστρέψουν δεν θα βρουν ποτέ θέση να παρκάρουν. Και όταν έχεις και μικρά παιδιά ειδικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθείς και να παραμείνεις στο αυτοκίνητο ψάχνοντας για μια θέση στάθμευσης μία και μια μισή ώρα. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα και μια λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά επανερχόμαστε με πάρα πολλά θέματα ακόμη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Διαβάστε στην απογευματινή σαρωτική αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες στο στόχαστρο, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο επιταχυντή ιόντων με λέιζερ που διαλύει τον καρκίνο. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός. Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας. Απόψε οι δύο ημιτελικοί. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες που είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 με πολλά πολλά θέματα της επικαιρότητας. Πάμε όμως σε ένα θέμα τώρα που μας έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν και φαίνεται να μας απασχολεί, διότι βγήκε μια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αφορά τις φοιτητικές εστίες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έκθεσης αυτής για τα φοιτητικά καταλύματα, υπάρχει ένα απόλυτο μπάχαλο, ένα ξέφραγο αμπέλι που κανείς δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν τα δωμάτια, αν ανήκουν στους πραγματικούς δικαιούχους, τι ακριβώς συμβαίνει, σε τι κατάσταση είναι οι φοιτητικές εστίες. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να το δούμε, διότι αν πραγματικά στις φοιτητικές εστίες όπως είναι αυτές αυτή τη στιγμή δεν μένουν οι πραγματικοί δικαιούχοι, και επικρατεί ένα απόλυτο μπάχαλο, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα το συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Ανδρέα Βάθη. Είναι φοιτητής στο τμήμα φυσικής του ΕΚΠΑ και μένει στις εστίες του Πανεπιστημίου. Καλημέρα σας κύριε Βάθη, τι κάνετε?
7: Γεια σας, καλημέρα, μια χαρά, εσείς?
6: Για δώστε μας μια εικόνα για τις φοιτητικές εστίες. Εσείς μένετε εκεί, έχετε εικόνα. Καταρχάς, πώς είναι οι φοιτητικές εστίες εκεί που ζείτε εσείς και που ζουν και οι συμφοιτητές σας?
7: Ναι, μένω στη ΦΕΠΑ, τη φοιτητική εστία του ΕΚΠΑ, τα τελευταία δύο χρόνια, είμαι δεύτερο έτος. Και πράγματι η κατάσταση που επικρατεί είναι μια κατάσταση χάους. Είναι χαοτική τόσο όσον αφορά τη διοίκηση της εστίας, όσον αφορά την κατάστασή της υλικοτεχνικά και σε θέμα το τι υπηρεσίες μας παρέχονται. Θέλω να σας πω λίγα λόγια για το ποια είναι η διαδικασία για να μπει κάποιος στην εστία.
6: Φυσικά.
7: Ουσιαστικά κάποιος κάνει αίτηση με τα δικαιολογητικά, φορολογικές αιτήσεις, στοιχεία, ας πούμε, ή από πανελλήνιες χαρτιά, κάνει μια αίτηση και με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, δηλαδή εισόδημα των γονέων και κάποια κριτήρια, αν είναι πολύτεκνη οικογένεια, πρέπει να διαμένει εκτός Αθήνας, εκτός νομοτικής, ουσιαστικά της επιλέγεται άμα θα μπει στην εστία ή όχι. Αν καταφέρει και μπει στην εστία, τότε κληρώνεται ένα δωμάτιο. Γίνονται οι δοχές, δεν γίνονται από τον Σεπτέμβρη ή από τον Οκτώβρη. Πολλές φορές οι δοχές γίνονται από Δεκέμβρη. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πέρσι, μπήκα Νοέμβρη στην εστία. Και μέχρι ένα παιδί, ας πούμε, πολύ μπορεί να μην καταφέρει καν να παρακολουθήσει τη σχολή του μέχρι να μπει στην εστία, με ειδικά πολύ μακριά από την Αθήνα.
6: Ας πάμε λοιπόν στη δική σας περίπτωση. Πέρσι, λοιπόν, εισάγεστε στο Πανεπιστήμιο. Και κάνετε τα χαρτιά σας, ακολουθείτε την διαδικασία για να μπείτε στη φοιτητική εστία. Όταν μπήκατε εκεί, τι αντικρίσατε?
7: Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι σε μια ειδική περίπτωση, γιατί μπαίνοντας στο δωμάτιο το καινούριο, μπήκα σε διπλό δωμάτιο με την αδερφή μου, γιατί μένουμε και δύο στην εστία.
6: Ναι.
7: Ουσιαστικά το δικό μου δωμάτιο δεν είχε στρώμα και δεν είχαν να μου δώσουν, οπότε έπρεπε να αγοράσω δικό μου. Ενώ προβλέπεται προφανώς σε κάθε δωμάτιο να υπάρχει ένα κρεβάτι με ένα στρώμα. Και αυτό είναι και πραγματικότητα για πολλά δωμάτια, δηλαδή σε άλλα δωμάτια λείπουν κομμωδίνα, λείπουν φανεία, γραφεία, καρέκλες, δηλαδή έχουμε μεγάλη έλλειψη σε υλικοτεχνική κάλυψη στα δωμάτια. Και αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες εστίες και στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και στην Αθήνα ειδικά, ενώ...
6: Μπάνιο όλα... υπάρχει μέσα στα δωμάτια αυτά, είναι κοινόχρηστο το μπάνιο, είναι μέσα στο δωμάτιο, πώς είναι?
7: Στη ΦΕΠΑ, την εστία του ΕΚΠΑ, υπάρχει μπάνιο σε κάθε δωμάτιο.
6: Mm-hmm.
7: Βέβαια υπάρχει και πάλι υλικοτεχνική έλλειψη, συχνές ζημιές σε πολλά δωμάτια.
6: Όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας τώρα, ποιοι κατέχουν τα δωμάτια αυτά, πράγματι τα κατέχουν φοιτητές σαν εσάς που τα δικαιούστε, ή υπάρχουν περιπτώσεις που έχετε ακούσει, σας έχουν πει, έχετε δει που έχουν δωμάτια κάποιοι οποίοι ενδεχομένως να έχουν ολοκληρώσει τη φοιτησή τους, ενδεχομένως με κάποιο άλλο τρόπο να έχουν πάρει το δωμάτιο αυτό?
7: Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά, ας πούμε, που κάποιος μπορεί να νοικιάσει το δωμάτιο του σε κάποιον, το οποίο είναι παράνομο. Αλλά κατά πλειοψηφία θα έλεγα ότι διαμένουν φοιτητές και ίσα ίσα έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια κατά πολύ εισδοχές. Mm. Δηλαδή, με βάση κάποια στατιστικά που είχα δει πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια, οι εισδοχές ήταν 120 άτομα στον πρώτο γύρο εισδοχών. Δηλαδή, γίνονται συνήθως 2 ή 3 φορές το χρόνο μπαίνουν νέα άτομα. Ήταν 120 άτομα και πέρσι πρόπερσι είχαν πέσει τα 60. Οπότε γενικά. Ναι. Πολύ λίγα άτομα, όλο και λιγότερα άτομα μπαίνουν στην εστία.
6: Μπαίνουν όλο και λιγότερα άτομα, διότι λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν και των συνθήκων.
7: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει γενικότερα στην εστία ένας φόβος να έρθει κάποιος.
6: Ναι.
7: Προφανώς λόγω της ποιότητας ζωής. Υπάρχει και ένα αφήγημα εγκληματικότητας, ας πούμε, που έχει χτιστεί για την εστία και τους πανεπιστημιακούς χώρους γενικότερα, οπότε αυτό που θα ρίχνει ένα φοιτητή από την επαρχία να φοιτήσει και προτιμάει να νοικιάσει.
6: Τώρα, πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Βάθη, είναι θέμα αφηγήματος ή είναι μια πραγματικότητα? Υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια? Νιώθετε ασφαλείς εσείς εκεί?
7: Σίγουρα υπάρχει ζήτημα και στους πανεπιστημιακούς χώρους γενικότερα ασφάλειας, αλλά θα έλεγα ότι ίσα ίσα, μου δούμε και με δεδομένα, κυρίως στους πανεπιστημιακούς χώρους, είναι οι χώροι εκείνοι που, αν εξαιρέσουμε συγκεκριμένα περιστατικά, δεν υπάρχει τόσο επαυξημένη εγκληματικότητα, ας πούμε, ναι, όσο τουλάχιστον την παρουσιάζουν. Δηλαδή, θεωρώ ότι η έλλειψη, η υλικοτεχνική έλλειψη, η έλλειψη υπηρεσιών ή τα προβλήματα στη φοιτηση ή ας πούμε ότι η Β' ΦΕΠΑ, που είναι το ένα κτίριο της εστίας, υπάρχουν 4,
6: ναι,
7: δεν έχει ανεκερθεί ακόμα ώστε να μπαίνουν νέα παιδιά. Θεωρώ αυτά είναι πιο σημαντικά προβλήματα που θα είναι τον κόσμο να έρθει και που κάνουν την εμπειρία και των εστιακών φοιτητών εδώ πέρα ακόμα χειρότερη.
6: Σύμφωνα τώρα με την έκθεση, με την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, υπάρχουν, δηλώνονται κενά δωμάτια με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από φοιτητές, αλλά στην πραγματικότητα έχουν καταληφθεί από άσχετους μη δικαιούχους που αρνούνται να τα παραδώσουν. Έτσι λέει η έκθεση. Ισχύει κάτι τέτοιο?
7: Στην εστία γενικότερα υπάρχουν κάποια δωμάτια συγκεκριμένα είχαν παραχωρηθεί από το σύλλογο σε άτομα, σε φοιτητές που δεν είχαν περάσει την διαδικασία, ας πούμε, για να περάσουν την εστία.
6: Δεν το δικαιούνταν δηλαδή?
7: Ναι, ήταν στεγαστικές καταλήψεις, οι οποίες είχαν παραχωρηθεί από το σύλλογο μέσω γενικής συνέλευσης τα άτομα αυτά. Αλλά γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά κενά δωμάτια στην εστία, κυρίως επειδή, όπως είπα πριν, έχουν πέσει οι εισδοχές. Δηλαδή, δεν είναι αρκετά τα άτομα που κάνουν αίτηση για να μπουν στην εστία σε σχέση με αυτά με τα δωμάτια που είναι διαθέσιμα.
6: Εσείς...
8: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Stigma Radio.
7: Πλυντηρίων που έχουμε, γιατί είναι αρκετά δυσανάλογος με το πόσο άτομα είμαστε. Είμαστε γύρω στα 600 ενεργά άτομα στο δικό μας κτίριο και τα πλυντήρια, πέρα από τις πάρα πολύ συχνές βλάβες που υπάρχουν, είναι 4 πλυντήρια για 600 άτομα.
6: Μάλιστα. Σαν στρατόπεδο το περιγράφεται, κύριε Βάθη. Κάπως σαν στρατόπεδο το περιγράφεται και μάλιστα και όχι και εξυγχρονισμένο. Και μια τελευταία ερώτηση. Σκέφτεστε να φύγετε στο εξωτερικό ή σκέφτεστε να μείνετε εδώ παίρνοντας το πτυχίο σας?
7: Θα ήθελα μετά το πτυχίο να κάνω κάποιο μεταπτυχιακό, να συνεχίσω δηλαδή ακαδημαϊκά την πορεία. Τώρα δεν έχω σκεφτεί συγκεκριμένα αν θα ήταν στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Αλλά άμα υπάρξει κάποια ευκαιρία στο εξωτερικό, μάλλον θα τη δεχόμουν.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Βάθη. Σας εύχομαι από την καρδιά μου καλές σπουδές, καλό πτυχίο. Έτσι να πάνε όλα καλά και φυσικά να αλλάξουν κάποια πράγματα στο κομμάτι των φοιτητικών εστιών, διότι πραγματικά δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Περνάνε πάρα πολύ δύσκολα για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Οπότε ας μην τους κάνουμε τη ζωή τους ακόμη πιο δύσκολη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
6: Να είστε καλά. Ο κύριος Ανδρέας Βάθης, φοιτητής στο τμήμα φυσικής του ΕΚΠΑ.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά στους 90,1. Θα μεταφερθούμε στην όμορφη Σίμη. Εκεί, με τον δήμαρχο, τον κύριο Λευτέρη Παπακαλοδούκα, τον δήμαρχο της όμορφης Σίμης, ο οποίος έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος καλύτερα. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Καλά, εσείς?
0: Καλά. Λοιπόν, στείλατε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό. Θέλετε να μας πείτε τι περιέχει η επιστολή και για ποιο λόγο τη στείλατε?
1: Καταρχήν, επισημαίνουμε το θέμα του κέντρου υγείας Σίμης, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στελεχωμένο με χειριστή μηχανήματος, αυτονολογικό. Οπότε καταλαβαίνετε, οι 830.000 επισκέπτες που έρχονται στη Σίμη, κάποιος μπορεί να σκοτάψει, κάποιος μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει αυτονολογικό. Αλλά κυρίως βέβαια για τους μόνιμους κατοικούς του νησιού, τους 3.000 σημειακούς, όπου δεν μπορεί να γίνει μια διάγνωση και πρέπει να ταξιδέψει ο σημειακός να πάει στη Ρόδο, είτε να φύγει σήμερα και να έρθει την επόμενη μέρα, είτε να φύγει σήμερα και να γυρίσει το βράδυ αν έχει πλοίο, είτε να μην πάει καθόλου και να βλέπετε πάρα πολλούς σημειακούς αυτή τη στιγμή μετά από πολλά χρόνια να έχουν κάποιο πρόβλημα στο πόδι, κάποιο πρόβλημα στο χέρι, γιατί έχει δέσει στραβά έχει γίνει λάθος διάγνωση, ότι ήταν σταπούλημα, ότι δεν ήταν σπάσιμο, ότι δεν ήταν ράγισμα, και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση σε ένα μικρό ακριτικό νησί όπως είναι η Σίμη, που κατοικούν 3.000 μόνιμοι κάτοικοι αλλά και 830.000 επισκέπτες. Πρέπει λοιπόν επιτέλους να στελεχωθεί το κέντρο υγείας Σίμης με ένα χειριστή μηχανήματος, με ένα χειριστή ακτινολογικού, έτσι ώστε να γίνονται σωστές διαγνώσεις και να μην ταλαιπωρούμαστε και εμείς και τα παιδιά μας, αλλά και οι επισκέπτες που έχουν επιλέξει τη Σίμη για να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Κύριε Δήμαρχε, έχετε και άλλες ελλείψεις στο κέντρο υγείας από πλευράς γιατρών ή νοσηλευτών?
1: Σίγουρα υπάρχουν. Τα ιεραρχούμε αυτή τη στιγμή και λέμε ότι πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει αχνολογικό, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και να μην κουτσένουν οι σημειακοί. Αυτή τη στιγμή, μετά από πολλά χρόνια, πάρα πολλοί σημειακοί έχουν πρόβλημα, γιατί έχει δέσει, όπως σας είπα, το τραύμα τους στραβά και βιώνουν προβλήματα, ή να γίνει μια διάγνωση για μια πνευμονία που την αντιμετωπίζουμε σαν απλό κρυολόγημα και μετά ερχόμαστε να υποστούμε τις συνέπειες.
0: Αν κάποιος λοιπόν έχει ένα τέτοιο πρόβλημα όπως αυτά που περιγράφατε, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί? Δηλαδή, αφού πάει στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει ανταπόκριση στο κέντρο υγείας.
1: Πάει στο γιατρείο της Σίμης, το οποίο έχει αναβαθμιστεί σε κέντρο υγείας με ΦΕΚ. Mm-hmm. Δεν έχει λειτουργήσει όμως ποτέ, γιατί δεν έχει γίνει οργανόγραμμα εδώ και 4 χρόνια περίπου, και λειτουργεί ως πολυδύναμο, που ούτε ως πολυδύναμο δεν είναι. Είναι με 3 αγροτικούς, μία ορθοπαιδικό, όπου καταλαβαίνετε ο ορθοπαιδικός δεν έχει αυτή τη στιγμή το μηχάνημα έτσι ώστε να κάνει την διάγνωση.
0: Ναι.
1: Και το πρόβλημα που λέμε, εμείς πληρώνουμε, εμείς καλύβουμε την φιλοξενία των γιατρών εδώ με 700 ευρώ το μήνα, το σπίτι τους, το νερό τους, το αίμα τους, το ίντερνετ τους. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό για να σου έρθει ένας γιατρός γενικής ιατρικής ή παθολογίας στα κριτικά νησιά.
0: Ναι.
1: Είναι το τι προσωπικό, παραγιατρικό προσωπικό έχει, τι συνεργάτες έχει δίπλα του για να μπορεί να εργαστεί.
0: Σωστά.
1: Δεν μόνο το οικονομικό. Αν δεν έχει συνεργάτες, γιατί είσαι σε ένα νησί, δεν είσαι σε στεριά. Έχει θάλασσα περιμετρικά. Έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό περιστατικό. Πρέπει να έχει και τη σωστή διάγνωση από τον ακτινολόγο ή από τον υπέρηχο, γιατί το κτίριο που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το πολυδύναμο κέντρο αγροτικό, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω τη Σίμης, είναι 1000 τετραγωνικά. Ένα κτίριο το οποίο φτιάξε ο Δήμος, το οποίο κάθεται εκεί και είναι και πλήρως εξοπλισμένο από διάφορες δωρεές που έχουν γίνει από διάφορους επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι δεν λειτουργούν τα μηχανήματα. Οπότε πρέπει να καταλάβει η πολιτεία, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και το παραγιατρικό, οι συνεργάτες που έχει γιατρός για να μπορεί να εργαστεί στα κριτικά νησιά. Και ο γιατρός δεν μπορεί να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Πρέπει να δουλεύει το 8ωρο του και να ξεκουράζεται. Όταν μου στέλνει ένα γιατρό, μία μόνιμη θέση για ένα γιατρό με ειδικότητα εδώ, καταλαβαίνετε ότι ποτέ δεν θα έρθει ένας γιατρός να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Από εκεί πέρα τώρα αντιμετωπίζουν τους σημειακούς της ακριτικής Σίμης τα τελευταία 2 χρόνια, λες και είμαστε εγκληματίες. Η Σίμη είναι αυτό που είναι. Το κόσμημα του Αιγαίου, η ανέπαφη ομορφιά, την Μπουτίχη του Αιγαίου, ο ωραιότερος δρόμος στον κόσμο. Αυτά τα κορμητικά δεν τα έχει βγάλει ο Δήμαρχος, τα έχει βγάλει ο κόσμος, τα έχουν βγάλει από όλο τον κόσμο.
0: Τα διεθνή μέσα, έτσι.
1: Ναι, διεθνή μέσα. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή τώρα η αρχαιολογία και σου λέει πρέπει να ψηλώσει τις τέντες, γιατί αυτές τις τέντες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Μα αυτές τις τέντες είναι εδώ και 30 χρόνια και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ήταν οι δικές σας τα προηγούμενα χρόνια. Και η Σίμη λοιπόν δεν έχει αλλάξει. Η Σίμη είναι αυτή η όμορφη, η πανέμορφη, με αναγκαστικά που αναγκαστικά πρέπει να έχει τέντες, γιατί δέχεται, όπως σας είπα προηγουμένως, 830.000 επισκέπτες. Πρέπει να καθίσουν στη σκιά Γιατί η Σύμη έχει υπερβολική ζέστη 40-50 βαθμούς Κελσίου τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς μήνες, γιατί η Σύμη δέχεται τουρισμό από την 1η Απριλίου έως στις 10-20 Νοεμβρίου, όπου έχει και καταιγίδες και πρέπει να προστατευτεί ο κόσμος, αλλά και οι Σύμιακοί πρέπει να προστατεύσουν το εμπόρευμά τους, αλλά και εμείς πρέπει να καθίσουμε κάτω από μια τέντα το χειμώνα, το καλοκαίρι που βρέχει.
0: Και ποιο είναι το αιτιολογικό, κύριε Δήμαρχε, τι λένε για τις τέντες αυτές, για ποιο λόγο πρέπει να ξυλωθούν?
1: Κανονίστηκε, γιατί λέει προσβάλλουν το περιβάλλον της Σύμης. Αυτοί τώρα θα μας πούνε το τι προσβάλλουν το περιβάλλον της Σύμης. Δεν ξέρουν οι Σημειακοί να κρατήσουν τον οικισμό τους, που ξέρουν ότι αυτή είναι η βιομηχανία του. Και ξέρετε εσείς τώρα εδώ και δύο χρόνια, σαν Υπουργό Πολιτισμού, ότι πρέπει οι Σημειακοί να φεύγουν το πρωί και να πηγαίνουν στη Ρόδο, να πίνουν καφέ και να επιστρέφουν το βράδυ πίσω, γιατί δεν θα μπορούν να κρατήσουν κάτω από μία τέντα να μας προστατέψουν από τη βροχή το χειμώνα, αλλά και τον Απρίλιο που έχει τουρισμό, αλλά και τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο που έχει τουρισμό, αλλά και τα εμπόρευματά τους, και πρέπει να μετακομίσουν στη Μιλάκη και να πάνε και να φύγουν από τη Σύμη, να εγκαταλείψουμε το νησί. Αυτό μας ζητάνε. Δεν ξέρουμε εμείς το πώς πρέπει να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εδώ και 30-40 χρόνια και έχουν κερδίσει το στοίχημα. Και αυτή τη στιγμή η Σύμη είναι από τους πρώτους προορισμούς, είναι ο τρίτος προορισμός σε όλη το Βαλκάνισσα μετά τη Ρόδο και την ΚΟΟ. Ξέρουμε σίγουρα ότι θέλουν οικοκύρεμα, αλλά όχι αυτά που λένε κανονιστικοί και γκρένουν όλοι οι τέντες και να μπουν ομπρέλες. Πού βρισκόμαστε?
0: Κύριε Δημάρχε, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πάρα πολλές περιοχές στο εξωτερικό κάνουν λόγο το τελευταίο διάστημα για τον υπερτουρισμό. Τον εργόμενο υπερτουρισμό, τον οποίο δεν τον αντέχουν κάποιες περιοχές. Δεν γίνεται δηλαδή να έρχεται τόσο μεγάλος όγκος τουριστών. Δεν μπορούν να το αντέξει το μέρος. Και μάλιστα και μεγάλες πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Εσείς τώρα που δέχεστε όλο αυτό τον όγκο των τουριστών, έχετε κάποιο σχέδιο, σκέφτεστε πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει, έτσι ώστε και εσείς...
1: Το έχω προτείνει επανειλημμένα, τουλάχιστον 3 ευρώ πάνω στο εισιτήριο του επισκέπτη που έχετε στη Σύμη. Είναι υποχρεωτικό το 3 ευρώ αυτό όμως να πηγαίνει στο Δήμο και όχι και αυτό στο κράτος. Η Σύμη είναι ένα νησί το οποίο προσφέρει στην εθνική οικονομία. Δεν είναι παθητική η Σύμη. Mm-hmm. Ένα νησί το οποίο βγάζει χρήματα, βγάζει η Ελλάδα από τη Σύμη. Δεν είναι ότι τσοντάρει το κράτος για να μείνει το νησί ζωντανό. Η Σημειακή προσφέρει στην οικονομία, είναι βιώσιμη αγορά. 3 ευρώ το άτομο που ζητάει ο Δήμος πάνω στον επισκέπτη που έρχεται είναι ένα αστείο ποσό. Γιατί ο Δήμος θα μπορεί να φτιάξει καλύτερα τις υποδομές του. Ο Δήμος θα μπορεί, επειδή παράγει το νερό. Η Σύμη δεν έχει νερό. Mm-hmm. Είναι άνυδρο νησί 100%. Εμείς παίρνουμε τη θάλασσα από το 2009 και την μετατρέπουμε σε νερό πόσιμο. Mm-hmm. Ωστόσο όμως είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή κοστίζει 5 ευρώ και εμείς το πουλάμε 2,5-3. Οπότε αυτή τη διαφορά πρέπει να την καλύψουμε από το 3 ευρώ αυτό, έτσι ώστε και η ιδέα να είναι βιώσιμη. Και να μην ζητιανεύουμε στον εκάστοτε υπουργό και αν είμαστε τη αρισχία να μας δώσει χρήματα. Αν δεν είμαστε, θα μας δώσει. Αλλά εντάξει, μέχρι τώρα τα καταφέρνουμε και πάει καλά το νησί και όπως είπατε και εσείς υπάρχει, έχει πλεισμό. Όχι πολιτισμό. Ναι. Αγωνιζόμαστε όμως και εμείς, σαν τη Μετική Αρχή, αλλά και οι Σημειακοί, και κρατάμε το νησί μας ψηλά και γι' αυτό διαφημίζεται, γι' αυτό προβάλλεται και έτσι. Γι' αυτό το όνομα που έχει. Θα πω όμως και το άλλο, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κυνηγά θεματική του ελληνικού δημοσίου. Άλλος μεγάλος εχθρός των Σημειακών και των μικρών νησιών, η χρηματική και το Υπουργείο Πολιτισμού, που κάθε άλλο από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι μόνο για να προβάλλει, για να διαφημίζει τα μνημεία και τα ποινή και συμπεριφορά απέναντι στους Σημειακούς, απέναντι στους Έλληνες. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Αυτό είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας συμπεριφέρεσαι. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε οι γενικοί γραμματείς να κάνουν κουμάντες σε όλη την Ελλάδα. Δεν κάνουν οι βουλευτές, ο θεσμός των βουλευτών. Ο κόσμος επιλέγει τους βουλευτές για να κυβερνήσουν την Ελλάδα, για να μπορούμε να μεταφέρουμε το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχει καταργηθεί ο θεσμός του βουλευτή. Βλέπουμε τους διορισμένους υπουργούς, βλέπουμε τους γενικούς γραμματείς να έχουν μια λαζονία, να μην σηκώνουν το τηλέφωνο, να μην πρέπει να μιλήσεις μαζί τους. Μιλάς μαζί τους και νομίζεις ότι μιλάνε σε κανένα σκουπίδι. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Η χρηματική του ελληνικού δημοσίου αυτή τη στιγμή διεκδικεί όλο το λιμάνι περιμετρικά της Σύμης, όλα τα μαγαζιά της Σύμης έχουν πάει στη χρηματική του ελληνικού δημοσίου και που ήταν το δημόσιο πριν το 48 που απελευθερώθηκε η Σύμη και τα Δωδεκάνησα και πήγαν στην Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν και λέει όλοι αυτοί οι χώροι με τα καταστήματα είναι δικοί μου. Είναι του δημοσίου. Οπότε λοιπόν ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει πεζοδρόμιο σε καμία επιχείρηση στη Σύμη, είτε για το Υπουργείο Πολιτισμού, είτε για τη χρηματική του ελληνικού δημοσίου. Ο Δήμος λοιπόν, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, αύριο μεθαύριο θα απολογηθεί στον εισαγγελέα, γιατί δεν έκλεισε όλες τις επιχειρήσεις της Σύμης που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή και είναι στον αέρα, επειδή λένε ότι ανήκει στη χρηματική λόγω της χάραξης λάθος, λαθασμένης χάραξης αγιαλού και παραλία που έχει γίνει στη Σύμη, ναι. Και μέχρι να διορθωθεί όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να κλείσουν. Και εμείς πρέπει να απολογηθήσουμε στον εισαγγελέα. Τι μας αναγκάζει να κάνουμε, να κλείσουμε τις επιχειρήσεις εμείς ή να παρακληθούμε?
0: Εγώ καταλαβαίνω, τώρα, κύριε Δήμαρχε, ότι αισθάνεστε ξεχασμένοι, παρότι το νησί εισφέρει πάρα πολύ.
1: Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να μας δημιουργούν προβλήματα. Δημιουργούν προβλήματα. Δεν μας κυνηγάνε οι Τούρκοι. Οι Έλληνες μας κυνηγάνε. Μας πήραν την ψαραγορά που ήταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν η ψαραγορά, δημοτική ψαραγορά. Επί Ιταλοκρατίας ήταν δημοτική ψαραγορά. Και τώρα έχει πάει, λέει, στη κτηματική του ελληνικού δημοσίου. Κοίτα από την αστυνομία, μέσω αστυνομία καρτί, να βγουν οι ψαράδες έξω από την δημοτική ψαραγορά. Τι μας διώχνουν από τη θάλασσα, οι Τούρκοι? Εσείς μας διώχνετε από τη στεριά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πέρα της επιστολής, σκοπεύετε να κάνετε κάποιο και κάτι άλλο?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει σε ένα μεγάλο δίλημα. Ή θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις εμείς σαν δημοτική αρχή, όπου θα κοινάσουμε στον αέρα και τον τουρισμό και την οικονομία του νησιού, ή πρέπει να παρτίδουμε και να πάμε σπίτι μας?
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά.
1: Γιατί πρέπει να υποστηρίξουμε τις συνέπειες αύριο μεθαύριο που θα μας πάμε στα δικαστήρια.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζει το νησί.
1: Απλά, απλά,
0: και είναι απλά, νομίζω,
1: δεν
0: βούληση.
1: Δεν μπορούν να τα λύσουν λόγω της γραφειοκρατίας, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο γενικός γραμματέας.
0: Εντάξει, κύριε Δήμαρχε, πολιτική βούληση αν υπάρχει.
1: Πολιτική βούληση,
0: έτσι,
1: ο γενικός γραμματέας.
0: Πρέπει
1: δεν
0: να υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Εσείς λέει είστε άλλη Ελλάδα, πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ναι, είμαστε άλλη Ελλάδα, φίλε. Υπάρχει νησιωτική πολιτική, δεν υπάρχει νησιωτική πολιτική. Αποφάσισε επιτέλους. Αποφασίστε επιτέλους τι θέλετε. Και να σας πω κάτι. Η Σύμη δεν μπορεί να γίνει Καστελόριζο να κατοικείται από το στρατό. Εμείς είμαστε Σημιακοί. Έχουμε 3.000 Σημιακούς πάνω. Μένουν, είναι κατοικημένοι νησί, 4 μίλια από την Τουρκία. Τι θέλετε, να φύγουν οι Σημιακοί και να βάλουμε και εδώ και να είναι μόνο ο στρατός και να λέμε ότι αυτό είναι ελληνικό νησί, αλλά το φυλάει ο στρατός? Όχι, και το φυλάνε οι Σημιακοί. Γιατί και οι 3.000 Σημιακοί που είναι εδώ είναι πολεμιστές. Εγώ λέω ότι η Σύμη, τα μικρά αυτά κριτικά νησιά, το χειμώνα είναι πολεμικά πλοία, είναι φρεγάτες. Και το καλοκαίρι είναι κρουαζιερόπλοια. Αυτοί λοιπόν έρχονται το καλοκαίρι, βλέπουν αυτό το νησί που είναι κρουαζιέρα με πισίνες, με χάμπι και με ιστορίες, με σάντες, με ψημιακό γαριδάκι, με μέλι, τη μαρίσκο και όλα αυτά και λένε: αλλά εσύ με σε επιβιώνετε, είστε πλούσιοι, βγάζετε λεφτά. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Mm. Ελάτε και το χειμώνα να δείτε πώς είναι τα νησιά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και οι παραλίες αυτή τη στιγμή, βγάζει, συγγνώμη για να συμπληρώσω κάτι, βγάζει τις παραλίες, εσείς όλες απάτητες παραλίες. Ο κόσμος που έρχεται εδώ δεν είναι ιδιάνη. Δεν μπορώ να σας απλώσω στους χοχλάκους, στις πέτρες, στα μπότσα, τα χοντρά που έχει. Εσύ μια παραλία με άμμο έχει. Από τις 22 παραλίες νοικιάζαμε τις 11. Τώρα πήγαμε στις 3 γιατί είναι απάτητες. Δεν είναι δυνατόν. Ποιος χαρακτηρίζει αυτά τα πράγματα, ποιος τα βγάζει? Ο κόσμος που έρχεται αυτή τη στιγμή από όλο τον κόσμο, έρχεται να κάνει διακοπές, όχι να πάθει τη μέση του. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καταιγιστικός ο κύριος Παπακαλοδούκας, ο δήμαρχος της Σύμης, της υπέροχης Σύμης, η οποία όμως εισφέρει πάρα πολύ στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά όπως είδατε αντιμετωπίζει απλά πράγματα που χρειάζονται απλώς πολιτική βούληση. Να περάσουμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απερίοριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα παραπολιτικά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη συντεχνία αρτοποιών Αθήνας που άκουσε πριν που είπα ότι έχουμε πολλούς αρτοποιούς που μας ακούν και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα λέει από τους αρτοποιούς της Αθήνας, σας ακούμε κάθε μέρα, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλημέρα και στο φίλο το Θωμά που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Θωμά. Καλημέρα και στο Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα και στην Ελένη, στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Ελενίτσα, δεν ξέρω αν μπήκες τώρα στην παρέα. Νωρίτερα ο Νίκος από το Αίγιο σου έστειλε καλημέρες και χρόνια πολλά. Καλή Παρασκευούλα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1 το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε τις πολύ όμορφες μουσικές του. Την Όλγα Καλατζή που φρόντισε δημοσιογραφικά την εκπομπή. Φυσικά και τον Παναγιώτη Κάτσιο, τον αγαπημένο μου. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και σας εύχομαι από την καρδιά μου ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γλυκιά Παρασκευούλα σε όλους. Καλή και όμορφη ημέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
4: Stigma Radio.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: un italiano vero.
1: Σκέφτηκα το Δημαρχείο, μίλησα με τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Νταμάτη.
2: Πώς?
1: Η οποία μου είπε ότι θα... Νταμάτη.
2: Νταμάτη, ωραία.
1: Νταμάτη.
2: Μάλιστα. Όχι, γιατί άκουσα γαμάτη, γι' αυτό λέω και Νταμάτη, ναι.
3: Δεν το σπικάρω κιόλας στο εγγλέζικο.
2: Λοιπόν, κύριε Μαυροϊδή, είστε γαμάτη, δικηγόρο.
4: Ναι. Στοπ! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι μου.
2: Πάμε να δούμε για τελευταία φορά την γαμάτη κλήρωση την οποία κάνουμε.
5: Τι παράσταση δίνεται, ρε. Τι παράσταση δίνεται κάθε μέρα εδώ πέρα.
2: Και γαμώ τους διαγωνισμούς.
4: Και γαμώ τα σόου, ρε φίλε. Και γαμώ τα σόου να μου.
2: Και γαμώ τους διαγωνισμούς.
4: Και γαμώ τα σόου να μου.
2: Όπα.
6: Μπράβο, παιδί μου.
4: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μη βασκαρδείς.
7: Έσχος. Εσχότατον έσχος. Πολύ έσχος.
4: Ξυπνήστε!
8: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα.
9: Ρε τι κάνουν για λίγα νουμεράκια παραπάνω. Πάει και ο κουσουλός. Χάλασε, δεν τραβάει φαίνεται. Άλλο βλέπεις άσε να γίνω λίγο πιο ακραίος. Να ανέβουν τα νούμερα. Καλημέρα. Αγαπημένοι φίλοι και

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα. Ναι, ωραίο κομματάκι ήταν αυτό. Λίγο άκυρο μετά το επόμενο που έπεσε, το ξέρω. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα έρχομαι πιο νωρίς τώρα. Δε, πρέπει να σηκώνομαι ακόμα μισή ώρα νωρίτερα. Θα το κάνω 6 τώρα. Το 6.30 θα το κάνω 6. Άμα πρέπει να είμαι 20 λεπτά στο στούντιο μόνο και μόνο για να μαζέψω ό,τι απέμεινε από την προηγούμενη μέρα. Καλημέρα Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Πώς πάνε τα παιδιά, Τάκη, εντάξει. Προετοιμασία, είμαστε στην τελική ευθεία τώρα, έτσι. Ο φίλος ο Κουσουλός έχει αρχίσει και γίνεται πολύ αθυρόστομος. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται με το site, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το αναφέρω στους τεχνικούς. Το είδα και εγώ το πρωί στο γραφείο. Ότι δεν εμφανίζεται το play του streaming. Ναι, δεν εμφανίζεται. Οπότε υπάρχει και το live 24.

Γίνονται κάτι ρετούς τώρα στο site, όπως αντιλαμβάνεσαι. Καλέ μου φίλε Τάκη. Μπαίνουν καινούργια κουμπιά μέσα και αυτά. Μπορεί να μην έχει ράψει καλά ένα κουμπί ο Σπύρος με την ομάδα εκεί που δουλεύουν το site. Και να πέσει, πώς είναι ρε παιδί μου, έτσι καμιά φορά πας και αγοράζεις ένα καινούριο σακάκι και δεν είναι καλά ραμμένα τα κουμπιά πάνω, είναι λίγο βιαστικά. Μέχρι να το φορέσεις κάνα δύο φορές έχουν φύγει τα

0: Adriano Celentano. Oh sì, sì, Adriano Celentano. Bene, bene. Bellissimo, bellissimo. Tipo la fu έτσι πάει με ιταλικό στίχο, θα πάει μέχρι τις διαφημίσεις το πράγμα. Αφού ήρθε και κάτσε τσιμπάλα. Καλημέρα στο Νότο, καλημέρα στο Νότο. Τάσο Τζίμι, καλή σου μέρα παιδί μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι Τάσο. Με χαρές, με χαρές. Μόνο χαρές σου εύχομαι Τάσο.
1: Ανέβα Αθήνα, ανέβα Αθήνα, ανέλαβε εκπομπή, δεν σε παίρνει άλλο. Να απολαμβάνουν οι Ζακηθινοί το παιδί τους. Να απολαμβάνουν το μεγάλο αυτό αστέρι, το μεγάλο αυτό αστέρι της Ζακύνθου. Ανέλαβε τις εκπομπές της Αθήνας. Είσαι νούμερο ένα έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα από τον Νότο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα βλέπεις Μάκη τι γίνεται εδώ, θέλουν να με διώξουν από το νησί ορισμένοι. Και Παρασκευή λέει ο Τάκης και ιταλική μουσική, τέλειος συνδυασμός. Γιούστο, γιούστο, Τάκης. Καλημέρα Μασοκτζή. Πώς θα πέρασες τη γιορτή σου χθες Μασοκτζή? Κωστάρα, πώς θα πέρασες, καλά έτσι? Δεν μας έστειλες όμως τι

Τι κάνεις σήμερα, αμοβολή, κάνεις τα... σε ποια εκκλησία τώρα εδώ, σε ποια εκκλησία είσαι? Για τα πάντα είσαι, Κώστα, για όλα.

0: Έτσι, χρωστάς κέρασμα, χρωστάς κέρασμα. Παιδιά, τι γιορτή είναι αυτή η Κωνσταντίνου και Ελένης? Δηλαδή, έπαιρνα χθες τηλέφωνο να ευχηθώ χρόνια πολλά. 8 στους 10 δεν τους πετύχαινα με τίποτα. Ήτανε κατηλημένοι και κατηλημένες. Έτσι, όχι εγκατελειμμένοι και εγκατελειμμένες. Κατηλημένοι. Η γραμμή ήταν κατηλημένη. Ήταν κατηλημένος ο εορτάζων. Κατηλημένοι και εορτάζουσα. Τι είναι το πράγμα? Πάρτε ρε παιδιά, γιορτάζετε έτσι. Πάρτε 3-4 τηλέφωνα ρε παιδί μου. Να μπορεί να σας βρίσκει ο άλλος. Χειρότερα και από υπουργό δηλαδή. Λοιπόν, φύγαμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Μαζί μας και το Welcome Store βέβαια. Με τα καλύτερα.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στίγμα Radio. Πρέπει να προστατεύουμε
5: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
7: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
8: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26950-25798.
12: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
14: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση.
15: είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
16: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
17: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
18: Ξυπνήστε!
19: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα.
20: Καλημέρα σας.
21: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Nothing is keeping you here. Αχά. Αχά. Παρασκευάρα, αγαπημένοι, με τα καλύτερα όλης της εβδομάδας, τα πιο viral και ό,τι άλλο αλλιεύσω στη διάρκεια του ραδιοφωνικού αυτού σόου μέχρι τις 10. Καλημέρες και μακριά.

0: Καλημέρα και στον Τιμόθεο. Καλημέρα Τιμόθε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή παιδιά, έλα πάμε, πάμε γερά.

Magnificent! Αγαπημένοι YouTube, καλημέρα Θοδωρή Πηλικά, καλημέρα! Φαντάζομαι τι θα γίνεται τώρα εδώ από κάτω. Ε, α. Εδώ στη φωλιά του Κούκου. Λοιπόν, τα μηνύματά σας, όπως ξέρετε και κάνετε χρόνια τώρα, με απευθείας μήνυμα μέσω Instagram ή Facebook Messenger στο προσωπικό μου προφίλ Στάθης Λογοθέτης, απληκτρολογείται με λαδινικούς χαρακτήρες. Ο άλλος τρόπος, www.stigmafm.gr, μπαίνετε στο site του Stigma. Και έχει δύο κουμπάκια εκεί πέρα, ένα WhatsApp και ένα Viber. Πατάτε εκεί το κουμπάκι που επιλέγετε την εφαρμογή που θέλετε να επικοινωνήσετε και στέλνετε γραπτό ή φωνητικό μήνυμα. Έτσι, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και ένα άλλο κουμπάκι επάνω δεξιά που θα πατάς στο play και θα ακούς μέσα από το site το πρόγραμμα του Stigma Radio live ιντερνετικά. Don't ever let me see. Άλλος μπορείτε να δοκιμάσετε μέσω άλλων συνδέσμων όπως το Live 24, το TuneIn και άλλους ιστότοπους μεταδίδουν live ραδιόφωνα.

Λοιπόν, ο καιρός δεν θα είναι έτσι στάμπιλε. Βέβαια εδώ δεν θα έχουμε πρόβλημα και σήμερα. Εδώ λοιπόν στο Ιόνιο, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Δυτική Στερεά και την Ήπειρο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Από το μεσημέρι μπορεί λίγα συννεφάκια στα ηπειρωτικά. That's it όμως. 3 έως 4 από βόρειες διευθύνσεις και 5 μποφοράκια ίσως. Τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο ίσως και 6. 13 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Μια χαρά. Αύριο Σάββατο στα δυτικά ίδιες εντάσεις όσον αφορά τους ανέμους. Πάλι καλά θα είμαστε εμείς εδώ στα νησιά. Δεν θα έχουμε, δηλαδή, από Λευκάδα και κάτω βροχές και τέτοια. Στα ηπειρωτικά υπάρχει πιθανότητα μετά το μεσημέρι αύριο να πέσουν έτσι τοπικές βροχούλες. Την Κυριακή δε κάπως παρόμοιο θα είναι το σκηνικό, με τους ανέμους να είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 έως 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-4. Τώρα εκεί στην Αθήνα δεν ξέρω τι. Τι θα γίνει σήμερα, γιατί χθες έβρεχε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα τρίποντα. Συγγνώμη, και εκτιμένη ταχύτητα. Θα βρέξει τίποτα, ήθελα να πω. Τίποτα θα βρέξει.

Μάρκο, καλημέρα. Καλημέρα, Μάρκο. Μάρκο. Μάρκο. Ο Θεός βοηθός, λέει. Παναγία βόηθα. Είμαστε σε στενό κόκκινο κλειό. Να σου πω κάτι, κοίταξε. Μάρκο, μην ανησυχείς. Και ο Μπαρτζόκας στο Θεό ελπίζει. Από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις του. Δε, δηλαδή έχει χάσει πλέον κάθε ελπίδα. Δεν πιστεύει στον εαυτό του. Αν θέλει ο Θεός, λέει, θα κάνουμε ένα βήμα παρακάτω αυτή τη φορά. Σου λέει, τα έχω κάνει όλα, ρε παιδί μου. Έχω πάει 4 φορές. Πόσες έχεις πάει ο ίδιος? 4 δεν έχει πάει? 4 φορές έχω πάει, δεν έχω πάρει τίποτα. Έχω γυρίσει με τα χέρια άδεια. Πας και βοηθήσει ο Θεός. Που το Θεό, πώς μπορεί να θέλει αυτός ο άνθρωπος βοήθεια από το Θεό όλη τη σεζόν? Κατεβάζει Χριστοπάρθενα γαμοσταυρίζει, να πούμε, και θέλει βοήθεια από το Θεό? Είναι δυνατόν? Έτσι δεν είπε, παρακάτω δεν είπε? Ήταν λάθος κι αυτό. Παραπάνω έπρεπε να πει. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι είπε παρακάτω ή παραπέρα. Τι? Are you hungry? Άμα πεινάτε, παίρνετε τηλέφωνο 45670 το φουρνάρικο και παραγγέλνετε ό,τι τραβάει ο Ρεξής από τον υπέροχο μπουφέ του. Ασύγκριτος σε ποικιλία, σε φρεσκάδα, σε νοστιμιά, σφολιάτες, γλυκές, αλμυρές, πίτες ταψιού, σαντουιτσάκια και άλλα αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις. Αλλά αν είστε ακόμα αργότερα, ξέρω εγώ, ακόμα πιο hungry, παίρνεις σε λαδολέμονο. Τε 33-409. Λαδολέμονο και μαγειρευτά τα μεσημέρια το λαδολέμονο. Στη νέα version τώρα, στο... Έτσι είναι, κάτι σαν να λέμε λαδολέμονο 2.0. Ναι, η νέα εποχή, new era. Λαδολέμονο και με μαγειρευτά. Βεβαίως. If you're hungry for a little more, που λέει η Κοσίν, 33-409, από Δευτέρα έως και Σάββατο, μεσημέρι και μαγειρευτά, βράδυ μόνο ψητά. Εδώ για να δω τι μου στείλει ο Τάσος τώρα, για να δω. Α, ο Τάσος μου στείλε σκέψεις του Γιάννη του Στάθη. Γιάννη, καλημέρα. Γιάννη, τι, οι αναρτήσεις σου τις τελευταίες μέρες πραγματικά, έτσι, είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, μας αγγίζουν. Γράφει ο Γιάννης, πάντως λείπεις, και έχει βάλει ένα τριφύλι. Αλλιώς το φανταζόμουν. Καλά, το τι φαντάζεται ο καθένας είναι άλλο θέμα, Τάσο μου. Και την Ελλάδα αλλιώς τη φανταζόμασταν και αλλιώς τη ζούμε. Μου λέει ο Τάσος Τζίμης, πες κάτι για τον ημιτελικό. Πες κάτι για τον ημιτελικό, βάζελε, εβάζελε. Και ο Θεός είναι θρύλος, λέει ο Πασοκτζής. Πρέπει, ας είναι θρύλος με το Πασόκ να μην είναι.

0: Λοιπόν, Θεούλης, Θεούλης αυτή την εβδομάδα. Ο Γιώργος Μίνος, Θεούλης. Θεούλης ο Γιώργος Μίνος στο κρατικό κανάλι, για όσους και όσες δεν γνωρίζετε τον Γιώργο Μίνο, χρόνια τώρα το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ κάνει συνήθως. Κάποια στιγμή παλιότερα έβγαινε, έλεγε όλες, για όλες, μιλούσε για όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Νομίζω όμως ότι είναι έτσι κατεξοχήν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, καλύπτει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και δεν μπορούσε να συλλέλθει από το σοκ μετά το πέρας της τελευταίας αγωνιστικής των play-off την περασμένη Κυριακή.
1: Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό το οποίο συνέβη στον δικέφαλο του Βορρά απέναντι στον αδιάφορο Παναθηναϊκό, δεν κατάφερε να κερδίσει.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα παιδιά.
2: Λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο.
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
3: Τι έκανε?
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε. Έβγαλε στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
5: Ακριβώς, τίποτα.
2: Και αυτό είναι άξιος της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και να τα βγάλει σε μια παράσταση.
6: Τι παράσταση δώσατε ρε μάνα? Τι σοου ήταν αυτό?
2: Έβαλε στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
7: Rule number one, never get high on your own supply.
0: Ο καημένος.
8: Ξυπνήστε!
9: Σήμερα άρεσε ότι θα έχει το γάλα, ρε πω.
10: Καλημέρα σας.
0: Έλα πάρε και μια καλημέρα από τον Καντέμι. Λόγω της ημέρας σήμερα. Πασοκτζή.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σου, την κακή σου και τη μαύρη σου.

0: 1990s, time for the guru. Infinity, πάμε την δεύτερη βόλτα στην αγορά, στο Λαδολέμονο. Ήδη ετοιμάζουν αυτή τη φοβερή sauce vinaigrette που πέφτει πάνω στα ψητάκια, απογειώνει τις γεύσεις. 33-409 για τις παραγγελίες σας.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Stigma Radio.
3: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
7: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Στίγμα Radio.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

μάλιστα. Γρημάντου. Πάμε. Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση. Μαζεύονται οι μπασκετοπαρέες από εδώ από εκεί. Πέφτουν τα προγνωστικά, πέφτουν τα στοιχήματα.

0: Cine του Ιφνίφ του Infinity.
1: Αφού τώρα με ξέρεις εμένα, με ξέρεις. Καλημέρα Διονύση, θα το φτιάξουμε το πράγμα. Προς το παρόν σου στέλνω άλλο link, γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, εν τω μεταξύ. Εννέα μετά τις 9 στον Στίγμα. Παρασκευάρα 22 Μαΐου

Λοιπόν, Φενέρ, Ολυμπιακός Φενέρ, 6 ώρα το απόγευμα. Με όλα του τα όπλα, λέει ο Ολυμπιακός, στη φαρέτρα. Αυτά είναι ρε παιδί μου, έτσι τέτοια να ακούω. Τρέμε σάρας.

0: Και έχουμε και τον ισπανικό ημιτελικό, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9.
1: Να φάμε πρώτα να καθαμώσουμε.
2: Για φαΐ με τώρα εγώ.
1: Να πάρουμε δυνάμεις και μετά μαλώνουμε την ησυχία.
3: Εμείς έχουμε παίχτες ρε.
1: Τι έχετε?
2: Σε λίγο αρχίζει η αντίστροφος μέτρης.
4: Τι θα γίνει?
5: Here, in Greece.
6: Στην Αθήνα.
2: Στην Αθήνα.
1: Εντός.
2: Μπουρδάκουνε και τούτη.
7: Μπουρδάουρες.
8: Θα φροντίσουμε να είμαστε ευχάριστοι οικοδεσπότες.
1: Ανέπισε σε λιγούρι.
9: Τα εισιτήρια βεβαίως θα.
10: Υπάρχουν και τα δωρεάν.
11: Θα βρω εισιτήριο δωρεάν.
12: Εγώ θα σε φροντίσω.
13: Γιωργάκη, γεια, Γκέλμπουρντα.
1: Πολλά καλά, δεν καταλαβαίνεις.
2: Στην Ισπανία είναι η κυρία Φένετ.
14: Πώς, τον Ολυμπιακό τον έχεις?
1: Στάνταρ, νικητή.
14: Πά, γιατί?
2: Σκέφτομαι με φίλαθλον.
1: Μη ξέρω βγεις.
2: Το μεγαλύτερο προσόν ενός φιλάθλου είναι να αναγνωρίζει την ήττα του.
1: Και θα δούμε ποιος θα νικήσει.
15: Εμείς θα νικήσουμε, γιατρέ μου, ποιος θα νικήσει.
1: Του καλά δεν θα κοιμούνται.
15: Ό,τι γίνει πρέπει να γίνει με κάποια μετριοπάθεια.
1: Α, όχι πια μετριοπάθεια.
2: Θα γυρίσω νικητής,

0: συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, θα γίνει πόλεμος, πόλεμος. Πόλεμος των άστρων, λέει. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Καθώς η νέα λίγα NBA FIBA προχωρά αθόρυβα. Η EuroLeague νιώθει ισχυρή μετά τις νέες συμφωνίες των ομάδων. Το μεγάλο κλειδί όμως παραμένει η απόφαση της Real Madrid. Και δεν είναι τώρα ώρα για τέτοιες αποφάσεις. Κάτσε να τελειώσουμε το Final Four και η Real. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο Βασίλης ο Σκούντης για τις πιθανότητες που έχουν οι ομάδες. Ποια έχει τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει στον τελικό και να φτάσει μέχρι την κατάκτηση?
1: Έχουμε παραπάνω από 25% πιθανότητες.
2: Κοίτα, χαίρομαι πολύ γιατί επικαλείσαι μια κουβέντα του Σοφού Ομπράντοβιτς. Από το στόμα του Ομπράντοβιτς αυτό το άκουσα το 1992 που ήταν πρωτάρης, όταν οδήγησε την Παρτίζαν σε εκείνη την τρομακτική νίκη επί της Μπανταλώνα στην Κωνσταντινούπολη με το μπάζερ μπίτερ του Αλεξάνδρου Τζόρτζεβιτς, και πει τότε την παραμονή ότι όταν πηγαίνει σε ένα Final Four αυτός είχε ξαναπάει στη Γάνδη ως παίκτης της Παρτίζαν κόντρα στον Άρη τότε. Κάθε ομάδα έχει από 25% πιθανότητες για να πάρει το τίτλο σε ένα Final Four, και λέει και το άλλο ζέλικο ότι υπάρχει ένας παπαγάλος που βγαίνει την παραμονή του Final Four και επαναλαμβάνει αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει φαβορί στα Final Four.
1: Δεν υπάρχει. Έχω γυρίσει αρκετές πρωτεύουσες για να δω τον Ολυμπιακό να κερδίζει. Σε μία τα κατάφερα.
2: Γεγονός, εντάξει, ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να πετάξει από πάνω του τη μαϊμού που λένε και οι Αμερικάνοι. Πρέπει να πετάξει τη μαϊμού των τεσσάρων συν άλλα δύο χαμένων Final Four, γιατί είναι το 15, είναι το 17 και είναι και τα τέσσερα πρόσφατα, αυτό είναι το πέμπτο. Κάποια στιγμή θα σπάσει και η κατάρα της πρώτης θέσης, νομίζω, και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να το κάνει. Μόνο ότι ο ημιτελικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει απλώς μια πολύ καλή ομάδα, παίζει και μια ομάδα που υπερασπίζει τα σκέπτρα της. Γιατί η Φενέρμπαχτσε είναι η reigning champions που λένε και οι Αμερικάνοι στο NBA.
1: Και καλή ομάδα επίσης.
2: Δεν είναι καλή ομάδα η Φενέρμπαχτσε. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πολύ σκληρή ομάδα. Καλοκοουτσαρισμένη ομάδα, όπως καλοκοουτσαρισμένη ομάδα είναι και ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει μωρέ παιδί μου, δεν πειράζει, και του χρόνου μια χαρά θα είναι, δεν βλέπω το λόγο γιατί. Σόν και καλά, δηλαδή επειδή δεν το πήρε τέσσερις φορές που πήγε τις προηγούμενες σερί, πρέπει, τι, το χρωστάει κανείς? Δεν το παίρνεις διότι δεν έχεις τον τρόπο, δεν έχεις την εμπειρία, δεν έχεις το μέταλλο.
3: Καλημέρα Στάθη. Τελικά στόχος είναι ο τελικός ή ο ημιτελικός? Ή τίποτα τα δύο? Ή και τα δύο?
0: Κάτσε ρε Χριστό, χωρίς στόχο δεν πας πουθενά. Κάποιος στόχος πρέπει να υπάρχει.
4: Στάθη, εάν έχεις γυαλό, έρχεται το εξάνιμο και το σόφι από τη Ζάκυνθο Αργοστόλη για τον αγώνα. Κάμερε σάλτο!

0: μάθει, μη βγάζεις γλώσσα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα.
1: Σάκη Σούρμπης Μπέλος, φίλες και φίλοι. Είναι νωρίς, είναι 9.30 κοντεύει. Μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δεν είναι και τόσο νωρίς, εντάξει. Βασίλης Κουντής. Ο άλλος λέει, έχει πάει σε, τι είπε, έχω πάει σε πολλές πρωτεύουσες. Δεν κατάφερα, λέει, ο καημένος. Μια φορά, λέει, μόνο είδα νικητή τον Ολυμπιακό. Ο καημένος.

Θα πέσουνε κορμιά, θα πέσουνε κορμιά. Εγώ τώρα έχω βάλει τις φωνές του πολέμου και παίζουνε.

0: καταλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα στην ομάδα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ, ένας πολύ ικανός παίκτης να παίρνει τελευταία προσπάθεια, ή η τύχη ή οι συγκυρίες, παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παρέσουμε μια κάθε κατοχή. Τώρα, αν ο Θεός θέλει να μας δώσει την χρονιά, θα είναι το πολύ καλό. The only difference is that we didn't have to travel. Wherever we play, our fans are together, you know, with us, supporting us. So, doesn't matter if we play in Belgrade, in Abu Dhabi, or in Athens. For us, it's important to be a part of the Final Four, which is something that a lot of people outside of basketball doesn't understand how difficult it is. But I'm sure that everybody who is here from the coaches and players, they know how important it is finally to be a member of Final Four. It's not easy, a lot of games, a lot of quality players, coaches, brand names, fantastic teams are outside of even from the playing tournament. So we really appreciate that moment. Of course, we have to do that one step more, winning the league. We are going to try as hard as we can. We are sticking together and let's see what's going to happen.
1: Let's see what's going to happen. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε. Ο Θεός, μόνο ο Θεός κατά τον Μπαρτζόκα. Ό,τι κάνει ο Θεός σήμερα.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: First time in Ireland.
7: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hoku, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hoku σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε τη μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
1: 26950 25798.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Τελευταίο μέρος εδώ στον Στίγμα, στο 96 Παρασκευάρα. 23 λεπτά ακριβώς πριν από τις 10. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ Ειρήνη μου για τις ευχές σου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημερούδια. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη γειτονιά των νεαρών, καλημέρα. Καλημέρα στους Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς εκεί στη γειτονιά των νεαρών.

Πάμε παίξουμε λίγο ρουκζουκ. Ρουκζουκ. Ντίνο, ρουκζουκ σου έχω, Ντίνο. Καλημέρα, καλημέρα, Ντίνο μου, καλημέρα. Να σε καλά, Ντίνο μου, ευχαριστώ πολύ. Και εσύ να χαίρεσαι το όνομά σου, Ντίνο μου. Και σήμερα, διπλές ευχές, δύο μέρες ευχές. Τρεις μέρες να σας γιορτάζουμε, τρεις μέρες. Λοιπόν, εδώ τι μου στέλνει εδώ, για να δω η φιλενάδα μου, για να δω τι μου στέλνει εδώ. Τι είναι αυτό. Πού είναι αυτό, πού είναι. Κάτσε, κάτσε να δω λίγο εδώ τη γωνία, κάτι μου θυμίζει η γωνία, για να δω.

0: Κολυβά είσαι τώρα, πού είσαι? Κολυβά. Όχι, δεν είναι Κολυβά, αυτή είναι από κάτω από την Κολυβά. Η άλλη που βγαίνει στη Μητρόπολη, ε. Ναι. Καταπληκτικό παρκάρισμα, καταπληκτικό. Καταπληκτικό, δεν ξέρω αν φταίει αυτός αριστερά ή ο άλλος δεξιά. Καταπληκτικό, μπράβο του, να σου πω κάτι. Θα βγάλω κάτι αυτοκόλλητα και θα σου δώσω να τα κολλάς πάνω στον παρμπρίζ όταν βλέπεις καμιά τέτοια πατατιά.
1: Πήραμε τηλέφωνο την αστυνομία και η αστυνομία της είπε της κυρίας με το βανάκι κάντε όπισθεν, δεν πειράζει, της κάνει. Είναι στην Αγία Τριάδα. Δεν περνάει ούτε το Γιάρη στο δικό μου.
0: Δεν είναι στην Αγία Τριάδα εκεί. Εκεί δεν είναι Αγία Τριάδα, εκεί είναι Μητρόπολη. Αφού βλέπω το καμπαναριό τώρα, να με τρελάνεις. Άκου εκεί Αγία Τριάδα. Αγία Τριάδα είναι μετά τη διασταύρωση με την εκεί στα ξενοδοχεία Πλάζα και Παλατίνο. Εκεί είναι Μητρόπολη. Ακόμα τόσα χρόνια στη Ζάχυθο και στη Χριστιανή μου, δεν έχεις μάθει τις γειτονιές?

Δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο. Εκεί είναι, δεν είναι λίγο πιο πριν. Εκεί είναι καθαρά περιοχή Μητρόπολης. Καλά, η απάντηση από την αστυνομία, από την τροχιά δεν με εκπλήσει. Δεν πειράζει, κάνε όπισθεν, πες να κάνει όπισθεν. Δεν έχω αυτοκίνητο τώρα. Είναι απασχολημένο. Έτσι θα αντιμετωπίζουν φέτος το κυκλοφοριακό πρόβλημα και όλες τις παράνομες σταθμές και αυτά. Η τροχέα αποφάσισε, θα δίνει λύσεις από το τηλέφωνο. Θα σου λέει, ας πούμε, ξέρω, και γιατί είστε εκεί, κυρία μου, γιατί. Γιατί είστε εκεί, χαθήκαν οι δρόμοι να πάτε να κυκλοφορήσετε, να περάσετε από ένα πιο φαρδί δρόμο. Πήγατε κι εσείς μέσα στενά, κάντε όπισθεν. Όπως μπήκες, έτσι θα βγεις. Με την όπισθεν. Κώστα Φεραδούρο, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα μου, χρόνια σου πολλά και σένα Κωσταρά. Τι γίνεται ρε παιδιά, περισσότερες ευχές παίρνω για τη γυναίκα μου παρά για μένα όταν γιορτάζω.

0: Λοιπόν, ρουκ ζουκ. Η λέξη είναι το τζιν. Η λέξη που καλείται ο παίκτης να περιγράψει στην ομάδα είναι το τζιν.
1: Είναι το τζιν.
2: Τι? Ποιο, αυτό που πίνουμε ή το...
1: Όποιο θες εσύ, εγώ τζιν θέλω να ακούσω. Αλλά μην το δείξεις.
2: Α,
1: μην κάνεις
2: ναι,
1: έτσι ή έτσι.
2: Παντομήμα, παντομήμα.
1: Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ.
2: Όταν βγαίνουμε έξω σε κλαμπ, τι πίνεις? Αλκοόλ. Ποιο?
3: Βότκα.
2: Α, το άλλο. Άλλο είναι έτσι, έχει...
3: Ποτό.
2: Ναι, ναι, σε βότκα είναι το χρώμα του.
3: Τι πίνω ρε σε βότκα, τι φτιάξεις?
2: Είσαι καλά ρε, τι πίνεις όταν είσαι έξω?
3: Τι πίνω? Αλκοόλ ρε.
2: Καλά, το φοράμε, το φοράμε κιόλας αυτό.
3: Πλάκα με κάνεις τώρα. Τι με λες τώρα?
2: Ας, δεν πες μάλλον.
1: Μου λέει, μου παρακείσαι.
3: Τι αλκοόλ?
2: Τι πίνεις και φοράς κιόλας?
3: Τι πίνω και φοράω? Φορές αυτό που πίνω. Τι μου λες τώρα ρε?
2: Το φοράς κόλλας αυτό που πίνω.
3: Τι φοράω? Πώς καλά.
2: Θέλω να ακούσουμε το δάσκαλο, δεν γίνεται.
4: Χτυπήστε! Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα ρε που.
0: Τι πίνω και φοράω ρε? Τι θα με τρελάνεις ρε? Τα παιδιά είναι από Θεσσαλονίκη μερικά πράγματα ρε. Αυτός όταν βγαίνει πίνει αλκοόλ. Τι πίνει, ναι, τι αλκοόλ του λέει, βότκα. Όχι αυτό, τ' άλλο. Μα δεν πίνει άλλο άνθρωπος, βότκα πίνει. Του λέει αυτό που πίνεις όταν βγαίνεις. Είναι δυνατόν να σου πει ο άλλος ότι πίνει κάτι άλλο αφού πίνει βότκα? Άλλαξε την ατάκα μεγάλε. Ναι, αυτό λέει, το ίδιο είναι, το ίδιο χρώμα βότκα. Έχει χρώμα βότκα. Γράφαμε και το χρώμα βότκα, δεν το ξέρα. Ήξερα ρε παιδί μου το χρώμα του πάγου. Α, το χρώμα έτσι, το βότκα χρώμα δεν το ξέρα.

Παιδιά, κάντε κάτι με το κουμπί play στο site του Στίγμα. Βάλτε το πάλι στη θέση του, γιατί με έχουν τρελάνει στα μηνύματα ότι δεν μπορούν να ακούσουν τον Στίγμα μέσα από το site. Κάποιος μπήκε και πήρε το κουμπί.

45-670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου. Για να παραγγείλετε τον καφέ σας στην καλύτερη του. Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Και ό,τι τραβάει ο ρεξί σας από τον υπέροχο, πολυπίκυλο, φρεσκότατο και νοστιμότατο μπουφέτου με σφολιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού. Γλυκές αλμυρές επίσης, αρτοποιήματα, σαντουιτσάκια, μπριοσάκια, μπαγκετούλες με διάφορες συνθέσεις. Στο Φουρνάρικο όμως έχει και εξαιρετικό παγωτό και παγωτίνια απίστευτα. Τα παγωτίνια του είναι το κάτι άλλο. Δοκιμάστε τα. Τα συνιστώ.

εκπομπή, λέει, του Glass Floor, ποιος το έχει σήμερα? Μη δεν ξέρουν να παίξουν, μη δεν έχουν να παίξουν, λέει. Βρε και το κουμπί. Το κουμπί, καλά, ναι, εντάξει. Το κουμπί θα δείξει ποιος έχει το κουμπί. Εγώ ξέρω πάντως ότι το κλειδί το δώσαμε. Νίκο, Νίκο Κλαβά, καλημέρα. Δώσαμε το κλειδί, από τη στιγμή που δώσαμε το κλειδί,

Hi, hi. Οι ψυχολόγοι λένε να έχουν δουλειά. Και όλα θα τα βρούμε από Δευτέρα. Καλά, αυτοί έχουν δουλειά ούτως ή άλλως, παιδί μου. Δεν περιμένουν ένα Final Four τώρα για να ανέβει η δουλειά τους. Πολύ δουλειά. Χαμός γίνεται.

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο. 33409, θυμίζω το τηλέφωνο του Λαδολέμονου για τις παραγγελίες σας καθημερινά εκτός Κυριακής, μεσημέρι και βράδυ. Το μεσημέρι και με μαγειρευτά πλέον, το εμπλουτισμένο μενού του Λαδολέμονου. Παίρνετε τηλέφωνο 33409, ρωτάτε τι μαγειρεύετε σήμερα και επιλέγετε μαζί με βέβαια τα κλασικά κορυφαία ψητά του. Με fast track delivery. Έτσι, διαδικασία fast track έρχεται στην πόρτα σας. Και στο χώρο του όμως, το Λαδολέμονο πλέον έχει αλλάξει μετά την ολοκληρωτική ανακαίνιση, την οποία έγινε το χειμώνα. Μια χαρά. Λοιπόν, για τις ηλεκτρικές συσκευές στο Welcome Store, μην ξεχνάτε, με τις ευκολίες πληρωμής, 4 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, πολλές περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα, με τους φιλικούς διαγωνισμούς μόνο το Welcome Store Ζακίνθου προσφέρει. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές τιμοπαράδοτες, σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων για να επιλέξεις αυτές που χρειάζεσαι και να κάνεις τις αγορές σου χωρίς στρες. Ο Κώστας ο Χρυσικόπουλος λέει να μην δω γάβρο στην Αθήνα να γυρίζει με κάθισμα από το ΑΚΑ, από το Telecom Center. Θα βγω περιπολία, λέει. Δεν πειράζει, άσε, τα πληρώσουν, είναι και ακριβά αυτά. Τα πληρώσουν οι Αγγελοπουλέοι, μην ανησυχεί. Τώρα τι να κάνουμε δηλαδή, να αφήσουμε να περάσουν το τελικό για να μην ξυλώσουν τα καθίσματα. Όχι. Άσε. Ό,τι θέλει, ό,τι πει ο Σάρας είναι τώρα, ό,τι πει ο Σάρας. Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα θα γίνει. Να προσέχεις, Κωστάκη, εκεί που γυρίζεις στις γειτονιές γύρω από το Μαρούσι. Λοιπόν, μέχρι τη Δευτέρα θα ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Πάρα πολύ προσεκτικοί, είναι επικίνδυνη η Ζακυνθινή δρόμη και ευγενική με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: πρέπει να προστατεύουμε
7: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
9: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
10: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
11: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: στίγμα. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420 04. Μπράτης. Πράτης καλός.

Και για άλλη μια φορά καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, εδώ μαζί στον Στίγμα μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά. Χθες γιορτάσαμε με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα και εδώ στην Ζάκυνθο την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. 162 χρόνια συμπληρώθηκαν. Και τώρα έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας και σήμερα είναι η Αγκροκέρ Κεφαλινός, Ντουρέικα Γαϊτανίου. Προϊόντα, μηχανήματα και αγροεφόδια. Όλα όσα χρειάζονται οι αγρότες μας και υπηρεσίες Γεωπόνου για την δική τους εξυπηρέτηση, για να καθοδηγούνται σωστά και βέβαια και με τα πολύ χρήσιμα για αυτούς αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου InviroLabs, το οποίο βέβαια συνεργάζεται με την Agrocare. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Agrocare 23 3 48. Ταξιδεύουμε πάντα με τη Levante Ferries. Τα δρομολόγια που εκτελούνται είναι στο site levanteferries.com, εκεί μπορείτε να τα δείτε. Και επίσης μπορείτε από εκεί να αγοράσετε το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα και απλά. Ούτε να τρέχετε, ούτε να αγχώνεστε, τίποτα. Πάντα μαζί μας είναι και ο Μπράτης, η εταιρεία Μπράτης, με τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που έχει στο Γαϊτάνι. Πάρα πολλά είδη για το σπίτι, για την επιχείρηση. Έπιπλα, τα έπιπλα της Sofa Company, υπέροχα, θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν σε εσάς. Φωτιστικά, δάπεδα, κουρτινόξυλα για το πνοδωμάτιό μας, τα κορυφαία, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως, που είναι αυτά της Elite Strom. Για εξωτερικούς χώρους, υφάσματα, ανεξίδυλα και αδιάβροχα. Και τα λευκά είδη Γκύλαρος και Νεφ Νεφ τα διαθέτει μόνο Μπράτης στην πόλη Φωσκόλου 19. Τιμές προσιτές όλα τα είδη, προσφορές καθημερινές.

θυμίζω ότι έχετε τρεις διαφορετικούς τρόπους για να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp, επισκεπτόμενοι το site stigmafm.gr και μέσω email, όπου και εκεί μπορείτε να στείλετε το γραπτό σας μήνυμα, studio@stigmafm.gr. Ο καιρός είναι αίθριος, μια χαρά, 3 με 4 μποφόρ, βορειοδυτική άνεμη. Στους 25 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι. Και για να σας πω για το Σαββατοκύριακο, δεν αλλάζει κάτι, στα ίδια δεδομένα θα είμαστε από πλευράς θερμοκρασίας και ανέμων. Απλά οι άνεμοι θα μεταβληθούν και θα πάνε σε νότιους νότιο-δυτικούς και πάλι ασθενείς. Και από Δευτέρα θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, αλλά θα τα πούμε αυτά την Δευτέρα. Χρόνια πολλά για σήμερα στον Εμίλιο και την Εμιλία. Σήμερα είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ακού τώρα τι εορτάζετε. Η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των bitcoin ή αλλιώς κρυπτονομισμάτων τιμά σήμερα την ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, γιατί την ημερομηνία αυτή το 2010, 22 Μαΐου, έγινε η πρώτη συναλλαγή με bitcoin στην αγορά. Στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν κάποιος παρήγγειλε 2 πίτσες και δήλωσε ότι θα πληρώσουν με bitcoin. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοπικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας, για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή στην εγκυμοσύνη. Λοιπόν, πάμε σε σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα. Το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος κατατροπώνει, νικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφώντας τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Αποτυγχάνει το εγχείρημα, διότι ο κυβερνήτης, ο Βρετανός κυβερνήτης Armitage, αποχωρεί από το κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Το 1963, 22 Μαΐου, δολοφονείται, δέχεται δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη ο βουλευτής της ΕΔΑ, Γρηγόρης Λαμπράκης, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967, σε παραλία της Ρόδου, ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στην δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. Το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή της Χούντας. Ήταν 22 Μαΐου 1992 όταν ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δηλώνει, ας λογικευτούμε,

Παπανδρέου, που επισημαίνει ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Ήταν 2016 όταν υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, τον λεγόμενο κόφτη όπως το ξέρουμε, καταψηφίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Σαν σήμερα 22 Μαΐου το 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας, μύτης των ρημάτων μυστηρίου, αυτός που δημιούργησε τον detective Sherlock Holmes. Το 1888 γεννήθηκε ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του στίβου. Συμμετείχε με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912. Κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο πέντάθλο και το δέκαθλο, αλλά του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε, ακούστε, επαγγελματικό box και του επιστράφηκαν με τα θάνατον το 1982. Το δε 1924, ναι, 1924 γεννήθηκε ο Σαρλ Αζναβούρ.

Ο Σαρλ Αζναβούρ ή Αζναβουριάν, αρμενικής δηλαδή καταγωγής, Γάλλος τραγουδιστής, σπουδαίος, ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Στην καριέρα του ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική αυτή τενόρα φωνή του. Συνέδεσε κοντά στα 1000 τραγούδια τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους.

πολύ μεγάλος Σάρλας Ναβούρ, ο οποίος έφυγε πρόσφατα σχετικά, πριν από λίγα χρόνια δηλαδή, από τη ζωή, το 2018. Και συνεχίζουμε. Το 1825 έφυγε από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα βέβαια της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 ένας άλλος αγωνιστής του 21 και πολιτικός πέθανε, ο Λυκούργος λογοθέτης, και τέλος το 2018 πέθανε ο Φίλιπ Θόρ, Αμερικανός συγγραφέας, είχε γράψει το Αμερικανικό Ιδύλιο, παντρεύτηκε έναν κομμουνιστή, ανθρώπινη κοιλίδα και πολλά άλλα έργα.

Λοιπόν, και το όνομα αυτού, για να περάσουμε στην επικαιρότητά μας σε κεντρικό επίπεδο, του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ή σκέτο Ελπίδα, δεν ξέρω, όπως θέλετε. Κανονικά το όνομα είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Χθες ήταν η πρώτη και επίσημη παρουσία στην πολιτική σκηνή. Σήμερα θα καταθέσει η ίδια στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, του ονόματος δηλαδή, των συμβόλων. Η Μαρία Καριστιανού χθες υποδέχθηκε στο Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους τους υποστηρικτές της από τη Θεσσαλονίκη και από τις γύρω περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Περίπου 850 ήταν οι συμμετέχοντες, μάλλον χαμηλότερα ο πύχης από ό,τι αναμενόταν για την ίδια και το επιτελείο της.

Η ίδια η Μαρία Καριστιανού τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η αλλαγή, η πάταξη της διαφθοράς και μια πολιτική που να φτάνει στους πολίτες, να στηρίζει την οικογένεια και ιδιαίτερα τους νέους, να αντιμετωπίζει το δημογραφικό, να στηρίζει την τρίτη ηλικία, να ενισχύει το ΕΣΥ και το οικοδόμημα της δημόσιας εκπαίδευσης, να ανοίγει η ομπρέλα προστασίας στους ευάλωτους, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ουδέν σχόλιο από την κυβέρνηση για το νέο κόμμα και την επίσημη πλέον κάθοδο της Μαρίας Καριστιανού στον πολιτικό στίβο, σιδεροκέφαλη λοιπόν.

Και όλα αυτά ενώ σήμερα στη Βουλή ξεκίνησε η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με υποκλοπές και ΕΕΠ. Με ένταση ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Κατά την έναρξη της διαδικασίας ο κύριος Βορύδης ζήτησε το λόγο προκειμένου να θέσει παρεπίντον ζήτημα και να υποστηρίξει ότι η διαδικασία με την οποία εισάγεται η συζήτηση της πρότασης εξεταστικής και κυρίως ο χαμηλός πήγης των 120 υπέρ που απαιτούνται για την έγκριση παραβιάζει το Σύνταγμα. Προκάλεσε αυτή η τοποθέτησή του έντονες αντιδράσεις από βουλευτές αντιπολίτευσης. Με τον Δημήτρη Μάντζο από το ΠΑΣΟΚ να φωνάζει ότι τέθηκε το ζήτημα ευνηδιαστικά, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελο να φωνάζει ξεκίνησε το πραξικόπημα. Αντιδράσεις λοιπόν.

μάλλον το σκεπτικό του κυρίου Βορύδη, αν θέλετε, είναι ότι οι έρευνες για τη λειτουργία της ΕΥΠ αφορούν εθνική ασφάλεια, άμυνα και εξωτερική πολιτική και απαιτούνται 151 ψήφοι και όχι 120. Και εκεί βέβαια έγινε ο χαμός. Συνεχίζεται βέβαια η συζήτηση στη Βουλή. Λοιπόν, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο, στις διπλωματικές προσπάθειες με το Ιράν. Το ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Έκανε λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ενώ από την άλλη ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την όλη κατάσταση ότι είναι στο όριο. Στο όριο δηλαδή ή να υπάρξει συμφωνία ή να πάμε σε επανέναρξη εχθροπραξιών. Λες και έχουν τελειώσει ποτέ. Το Ιράν επιμένει σε δικές του αξιώσεις για αποδέσμευση πόρων και τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με επέκταση του πολέμου. Και είπε και κάτι άλλο ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο πραγματικά με έχει συγκλονίσει και πρέπει να το καταθέσω. Είπε ότι ίσως δεν θα μπορέσω να πάω στον γάμο του γιού μου λόγω του Ιράν. Λοιπόν, αν αυτό δηλαδή δεν είναι συγκλονιστικό, δεν είναι σπαρακτικό και δεν είναι αιτία να καεί μέσα η Ανατολή, τι είναι? Είναι δυνατόν τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ να μην πάει στο γάμο του γιου του? Το Ιράν φταίει. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή αυτό είναι το κυρίαρχο. Αυτό. Ρε, τι έχουμε πάθει.

Λοιπόν, για όσους ενδεχομένως ανησυχήσατε σήμερα, το έχω ξαναπεί και θα το πω για άλλη μια φορά, έτσι, σήμερα ήδη έχει ξεκινήσει μια άσκηση από την πυροσβεστική υπηρεσία και συναρμόδιους φορείς, άσκηση περί δασικής μεγάλης πυρκαγιάς με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει κινητοποίηση επιχειρησιακών μονάδων, εμπλεκόμενων κτλ. Γι' αυτό μην ανησυχείτε, η άσκηση διεξάγεται στη θέση Βροντόνερο, έτσι, εκεί στην τοπική κοινότητα Καλαμακίου. Μην ανησυχείτε, άσκηση είναι, δεν έχει συμβεί κάτι άλλο.

0: Ακούτε Στίγμα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Επαναλαμβάνω ότι μπορείτε με τρεις διαφορετικούς τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα, και μέσω WhatsApp και μέσω Viber, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr. Θα βρείτε εκεί τις δύο εφαρμογές, και μπορείτε βέβαια και μέσω email studio@stigmafm.gr. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio. First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hawking, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hawking σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26 950 25 798.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση.
8: Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

Η εταιρεία Μπράτης διαθέτει πάρα πολλά είδη και σίγουρα αυτά που θέλουμε για να διακοσμήσουμε και να μορφύνουμε τον δικό μας χώρο. Καταρχάς για το σπίτι και κάθε δωμάτιό του διαθέτει τα είδη που θέλουμε. Για το υπνοδωμάτιό μας έχει σεντόνια, έχει τα καλύτερα ανατομικά στρώματα διεθνώς, που είναι αυτά της Elite Strom. Για το καλλιστικό και το σαλόνι μας έχει τα έπιπλα του Sofa Company. Για εξωτερικούς χώρους έχει και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς και συστήματα σκίασης και υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα. Τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος είναι στην πόλη Φωσκόλου 19, στο κατάστημα Μπράτης. Οι τιμές είναι εξαιρετικές σε όλα τα είδη. Οι προσφορές είναι καθημερινές. Η Ακροκέρ Κεφαλινός, πέραν των κορυφαίων προϊόντων και πλήρης γκάμας εξαρτημάτων και μηχανημάτων που διαθέτει για τους αγρότες μας, παρέχει και υπηρεσίες γεωπόνου. Πολύτιμη προσφορά, ειδικά για τον εραστέχνη αγρότη, έτσι για να καθοδηγείται σωστά, να κάνει τις κατάλληλες επιλογές, αυτές που πρέπει, για να έχει πιο αποδοτική καλλιέργεια. Μπορείτε να επισκεφτείτε την Ακροκέρ στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Τι έχω πάθει σήμερα? Ποιος με γλώσσο τρώει? Ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 23348. Η Levante Ferries φροντίζει για τη δική μας άνεση. Επισκέπτεστε το site levanteferries.com. Βλέπετε τα δρομολόγια όπως έχουν προγραμματιστεί, τις ώρες των δρομολογίων, και εκεί μπορείτε να αγοράζετε, είναι απλή διαδικασία, το εισιτήριό σας, ηλεκτρονικά δηλαδή, εύκολα και απλά.

0: Λοιπόν, ήδη λαμβάνω πολλά μηνύματα έτσι που μου στέλνετε για διάφορα θέματα. Το ξέρω, ένα συγκεκριμένος φίλος έχει λυσάξει να τοποθετηθώ, γιατί σήμερα είναι το Final Four στην Ευρωλίγκα, επειδή παίζει ο Ολυμπιακός. Οκ, okay, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Πάμε τώρα στα θέματα μας. Έχουμε μια σημαντική διάκριση για τη Ζάκυνθο για φέτος, διότι έχουμε 12 γαλάζιες σημαίες σε παραλίες του νησιού μας. Και η εξέλιξη αυτή θα έλεγα ότι είναι σε μια περίοδο που το νησί μας για άλλη μια φορά είχε βρεθεί στο επίκεντρο συζήτησης γενικότερης λόγω προβλημάτων. Θυμάστε, με κρούσματα λεπτοσπείρωσης, με δημόσια υγεία, με πολλά ζητήματα. Αυτές οι 12 γαλάζιες σημαίες θεωρούνται από τη Δημοτική Αρχή μια ισχυρή διεθνής πιστοποίηση για το τουριστικό προφίλ δηλαδή του νησιού, για την αναβάθμισή του. Για να μην μακρηγορώ, θα μιλήσουμε τώρα με την αρμόδια αντιδήμαρχο τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Καλή σας ημέρα, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, είχαμε 12 γαλάζιες σημαίες, είχαμε 8, συγγνώμη, έγιναν 12. Ποια, ναι, θεωρείτε ότι ήταν τα βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στο να αυξήσουμε κατά 4 τις γαλάζιες σημαίες και να έχουμε αυτή τη διεθνή αναγνώριση?
1: Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να πω ότι από τις 12 ή 11, οι 11 γαλάζιες σημαίες τις έχει πετύχει ο Δήμος. Αξίζει να πούμε ότι η 12η είναι μια γαλάζια σημαία όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένας ιδιώτης,
0: ναι, ναι,
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο κύριος Αντώνης Νικολουδάκης, βραβεύεται αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γι' αυτό
0: χρόνια
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει και παράδειγμα προς μίμηση και για τους υπόλοιπους επιχειρηματίες. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον αριθμό τον οποίο έχουμε αυξήσει, πέρσι βραβεύτηκαν 2, δηλαδή στα 2 χρόνια της δικής μας θητείας. Ξεκινήσαμε με 6 και έχουμε φτάσει 11. Τον πρώτο χρόνο, επειδή αναλάβαμε Γενάρη, αντιλαμβάνεστε, και τέλη Μάη έπρεπε να καταθέσουμε τις προτινόμενες. Έπρεπε να το πάμε πάρα πολύ προσεκτικά. Είχαμε καταθέσει 2 προτινόμενες, οι οποίες βραβεύτηκαν πέρσι, οπότε ήμασταν στις 8. Πέρσι, λοιπόν, καταθέσαμε 4 προτινόμενες, όπου ευτυχώς, και λέω ευτυχώς, γιατί ήταν και πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις, όπως η παραλία του Κεριού, βραβεύτηκαν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι όντως μια μεγάλη επιτυχία για το νησί μας. Δίνει προστιθέμενη αξία στον τουρισμό. Το πρώτο και το πιο σημαντικό σημαίνει τα καθαρά νερά, γιατί θα πρέπει να ξέρετε, κύριε Μπάστα, για να βραβευτεί μια παραλία, το πρώτο μεταξύ πολλών βέβαια προαπαιτούμενων είναι τα νερά να είναι, οι αναλύσεις των νερών, των υδάτων, να είναι όχι απλά καλή, να είναι εξαιρετική.
0: Ναι. Ναι, είναι προφανές. Ναι. Είναι ένα από τα βασικά κριτήρια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και όπως πολύ σωστά προαναφέρατε, πραγματικά αυτή η βράβευση ήρθε στην κατάλληλη στιγμή που την προηγούμενη εβδομάδα το νησί μας βαλόταν τόσο για τη λεπτοσπείρωση όσο και για τις βρώμικες εντός εισαγωγικών παραλίες,
0: ναι,
1: που είχαν βγει σε κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας. Υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά του νησιού μας, και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα. Να πούμε ότι τέλος του μήνα, τέλος Μαΐου, θα προτείνουμε άλλες 4 παραλίες, τις οποίες θα προετοιμάσουμε φέτος, ούτως ώστε να περάσουν από τον έλεγχο της Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, όπου είναι και υπεύθυνη για να βραβεύει τις παραλίες. Και ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα έχουμε βραβευμένες, θα έχουμε φτάσει τις 16.
0: Μπορούμε να αναφέρουμε τις 4 αυτές παραλίες που θα προταθούν?
1: Όχι ακόμα, τη μόνη που μπορώ να σας πω σίγουρα, και θα σας πω για ποιο λόγο, τη μόνη που μπορώ να σας πω σίγουρα θα είναι η παραλία του ΕΟΤ στην πόλη μας.
0: Ναι.
1: Τις άλλες 3 δεν θέλω ακόμα να τις αναφέρω, γιατί σήμερα έχουμε συνάντηση, γιατί ξέρετε, στο να μπούμε στη διαδικασία, στο να προτείνουμε κάποιες παραλίες, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί,
0: ναι,
1: και να είμαστε σίγουροι ότι θα βραβευτούν, διότι έχουμε μια κακή ιστορία, ας μου επιτραπεί η φράση, στο ότι είχαμε αρκετά χρόνια, αρκετές βραβευμένες παραλίες με γαλάζια σημαία, όπου για κάποιους λόγους που όλοι γνωρίζουμε χαθήκανε.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και τις λεπτομέρειες, ούτως ώστε αυτές οι παραλίες που θα προτείνουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε προβλήματα όσον αφορά την βράβευσή τους. Γιατί για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, φέτος προτείνουμε 4 παραλίες, τις προετοιμάζουμε σωστά. Μαζί με τις αναλύσεις των υδάτων και όλα τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα,
0: ναι,
1: περνάνε από έλεγχο το καλοκαίρι που μας έρχεται, δηλαδή το καλοκαίρι που διανύουμε, και έλεγχος αυστηρός σε φάσεις, τουλάχιστον 3-4 φάσεις από την Εταιρεία Προστασίας Φύσης, απροειδοποίητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό,
0: ναι,
1: που σας λέω, και του χρόνου τέτοια εποχή βραβεύονται και κυματίζει η γαλάζια σημαία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια δύσκολη διαδικασία και το πιο δύσκολο, ξέρετε, είναι και να βραβευτεί μια παραλία, αλλά και να κρατήσουμε όμως τις σημαίες.
0: Ναι, να παραμείνει.
1: Θα μπορούσαμε να πάμε με πιο γρήγορους ρυθμούς, όμως επειδή τα πράγματα δεν είναι εύκολα, προτιμάμε να πηγαίνουμε σταθερά και ανωδικά κάθε χρόνο, γιατί το μεγάλο στοίχημα είναι πρώτον να πάρουμε τη βράβευση, αλλά το πιο σημαντικό στοίχημα είναι να κρατήσουμε τη βράβευση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μεγαλύτερο κόστος στο να βραβευτεί μια παραλία και την επόμενη χρονιά ή την μεθεπόμενη να αφαιρεθεί η γαλάζια σημαία.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, γιατί πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα αυτό έπαιξε, ας με επιτραπεί η έκφραση, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης πανελλαδικά και όχι μόνο. Οπότε είδαμε και την άλλη πλευρά της Ζακύνθου, που δεν ήταν αυτή η οποία, στο 100% η οποία παρουσιάστηκε δυστυχώς την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Επειδή μιλάμε για παραλίες πέραν των γαλάζιων σημαίων, έχουμε πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη εκεί που απαιτείται φέτος?
1: Εννοείται. Σε όλες τις χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες παραλίες θα υπάρχουν οι ναυαγοσώστες και δεν θα υπάρχει καμία έλλειψη όσον αφορά αυτό.
0: Πολύ σημαντικό. Τώρα, κυρία Αυγουστίνου, έχουμε καμία εξέλιξη για το πρόγραμμα, για το έργο που αφορά την κατασκευή προηγμένων έξυπνων διαβάσεων σε έξω από σχολεία?
1: Ναι, κύριε Μπάστα. Έχουμε
0: σας
1: και είναι
0: πρόλαβα.
1: Πάρα πολύ. Με προλάβατε. Θα σας το έλεγα και εγώ, γιατί είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για το νησί μας.
0: Για να ακούσουμε.
1: Να σας πω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το διεκδικήσαμε το Σεπτέμβριο του 2024, ενώ είχαμε επισκεφτεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενάμιση χρόνο δουλεύουμε και εργαζόμαστε γι' αυτό. Τώρα που είμαστε σίγουροι ότι θα υλοποιηθεί τις επόμενες μέρες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας το ανακοινώσουμε. 11 σχολεία μας θα αποκτήσουν τις έξυπνες διαβάσεις, όπου αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα για την ασφάλεια των πεζών και πόσο άλλο των μαθητών μας. Και εννοείται πως και αυτό θα δώσει ιδιαίτερη και προστιθέμενη αξία όσον αφορά την οδική ασφάλεια, αλλά και πάνω απ' όλα την ασφάλεια των παιδιών, διότι υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι σε πάρα πολύ δύσκολα σημεία.
0: Ναι.
1: Όπου και αρκετά επικίνδυνα πολλές φορές, μπορώ να πω.
0: Μπορούμε έτσι επιγραμματικά να πούμε τι σημαίνει έξυπνη διάβαση, τι περιλαμβάνει αυτό το σύστημα, πώς θα ενεργοποιείται, πώς θα...
1: Ναι, είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί, θα τοποθετηθούν σηματοδότες,
0: ναι,
1: όπου θα είναι και φωτιζόμενες οι διαβάσεις, ούτως ώστε όταν ο πεζός πατήσει πάνω στην διάβαση,
0: ναι,
1: θα ανάβουν φώτα, θα ανάβουν τα φωτάκια, τα LED, όπου αυτό θα φαίνεται πάρα πολύ μακριά, ούτως ώστε τα οχήματα να ελαττώνουν την ταχύτητά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης έχει να κάνει και θα έχει και ήχο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα,
0: ναι,
1: ακοής. Σε 11 σχολεία θα τοποθετηθούν. Δεν θα σας πω σήμερα τα σχολεία.
0: Όχι,
1: και θα σας πω το λόγο, διότι είχαμε προτείνει πολλά περισσότερα,
0: ναι,
1: όμως και εκεί υπάρχουν προαπαιτούμενα. Δηλαδή το πιο βασικό για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ίσως κάποια στιγμή να ακουστεί γιατί εκείνο το σχολείο και όχι το άλλο, ή δηλαδή από κάποια σχολεία που εμείς ήδη προτείναμε απορρίφθηκαν, διότι θα πρέπει να υπάρχει και από τη μία πλευρά του δρόμου και από την άλλη πεζοδρόμιο. Και δυστυχώς σε πάρα πολλά σχολεία μας που θελήσαμε και θεωρούμε ότι είναι σε επικίνδυνα σημεία, δεν μπορούν να τοποθετηθούν οι έξυπνες διαβάσεις.
0: Ναι, ναι, κατανοητό. Ναι. Κλείνοντας, κυρία Αυγουστίνου, το πρόγραμμα αφορά μόνο έξω από σχολεία, έτσι, δηλαδή δεν προβλέπεται.
1: Ναι, ναι, πρέπει να είναι, πρέπει να, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά μόνο τα σχολεία και θα πρέπει να είναι σε 100 μέτρα τοποθετημένη η έξυπνη διάβαση, 100 μέτρα από την απόσταση, από εκεί που βρίσκεται το σχολείο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 100 μέτρα.
1: 100 μέτρα από το σχολείο. Ναι.
0: Πότε προβλέπετε έτσι να αρχίσει η εγκατάσταση και να έχει ολοκληρωθεί, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
1: Ναι, βεβαίως υπάρχει. 30 Ιουνίου θα έχουν τοποθετηθεί και θα είναι έτοιμες και οι 11 διαβάσεις. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καταλήξει, οπότε θα μπορώ να σας ενημερώσω και ποια θα είναι τελικά τα σχολεία τα οποία θα τοποθετηθούν, διότι έχει έρθει η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο και κάνει επιτόπου αυτοψίες. Διότι ναι, μεν εμείς είχαμε προτείνει κάποια σχολεία, αλλά η εταιρεία γνωρίζει καλύτερα τον τρόπο της τοποθέτησης. Οπότε την ερχόμενη εβδομάδα θα σας ανακοινώσουμε και τα σχολεία και μέχρι τις 30 Ιουνίου θα έχουν τοποθετηθεί και οι 11 έξυπνες διαβάσεις.
0: Το κόστος το γνωρίζουμε, ποιο είναι περίπου?
1: Δεν υπάρχει κανένα κόστος.
0: Όχι, δεν πληρώνει ο Δήμος.
1: Όχι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σας πω, αλλά σημασία έχει ότι δεν υπάρχει κανένα κόστος για το Δήμο, είναι 100% χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Και με αυτό κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγουστίνου.
1: Θα μου δώσετε μισό λεπτάκι να πω και
0: θέλετε,
1: κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Αύριο θα πραγματοποιήσουμε στις 11 η ώρα το πρωί μια έκτακτη τουριστική επιτροπή, μια συνάντηση με τους τουριστικούς φορείς με θέματα συζήτησης της καθυστερήσης στο αεροδρόμιο. Έχουμε καλέσει και τους υπεύθυνους της Fraport, φυσικά και την αστυνομία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στον έλεγχο κατά την άφιξη.
0: Γιατί αυτό έχουμε καταλάβει πιο
1: πριν? Ναι, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος πια. Δεν γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια με τα διαβατήρια όσον αφορά με τις σφραγίδες. Πλέον δεν θα υπάρχουν σφραγίδες στα διαβατήρια. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία θα σκανάρουμε τα διαβατήριά μας. Εκεί με μια πρόχειρη έτσι ενημέρωση που είχα και από την αστυνομία και από τη Fraport, παίζει σημαντικό ρόλο το ότι δεν είχε τη δυναμική που έπρεπε το δίκτυο της, του ίντερνετ. Από ό,τι έτσι για να δώσω μια πληροφορία στον κόσμο, μου είπαν ότι αυτό θα λυθεί τις επόμενες μέρες, όμως περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε αύριο στην έκτακτη τουριστική επιτροπή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό. Επίσης θα συζητηθεί το θέμα το χωροταξικό που αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι πάρα πολύ,
0: πολύ
1: σημαντικό,
0: σοβαρό,
1: όπου θα ενημερωθούμε και θα πρέπει σαν Ζάκυνθος να καταθέσουμε και εμείς άμεσα τις δικές μας απόψεις, ιδιαίτερα για τις δημοτικές ενότητες, τις τρεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί
0: κόκκινες. Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά.
1: Αρκαδίων και Λαγανά, θα κατατεθούν, δεν γίνει ενημέρωση και από τους μηχανικούς. Εδώ θα έχουμε και μηχανικούς που θα μας ενημερώσουν και θα πρέπει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Μπάστα, να καταθέσουμε και εμείς οπωσδήποτε απόψεις και να πιέσουμε σε αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει για αυτές τις τρεις περιοχές, που θα είναι προς όφελος βέβαια των πολιτών και των περιουσιών των συμπολιτών μας.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κυρία Αυγουστίνου, και εσείς μάλλον είστε προς την ίδια κατεύθυνση που είναι και άλλοι, ότι δεν γίνεται μια ολόκληρη δημοτική ενότητα να χαρακτηρίζεται κόκκινη, γιατί είναι άλλο, παράδειγμα, στο Λαγανά ο κεντρικός δρόμος και η παραλία, άλλο η Λιθακιά, άλλο ένα άλλο χωριό, μια άλλη περιοχή, δεν είναι το ίδιο, λες.
1: Σαφέστατα, αυτή είναι και η δική μου θέση περισσότερων. Οπότε αυτές οι απόψεις λοιπόν θα πρέπει να μαζευτούν και να τις καταθέσουμε και να αναδείξουμε ξεχωριστά την κάθε δημοτική ενότητα, αλλά ξεχωριστά την κάθε περιοχή της δημοτικής ενότητας. Δηλαδή, για να φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε στη δημοτική ενότητα Αρκαδίων δεν είναι το ίδιο πιεσμένη η περιοχή της Κυψέλη και του Τραγακίου, ναι μεν τίνει να γίνει, όσο είναι του Τσιλιβή. Οπότε το να τα βάζουμε όλα σε ένα κουβά, μόνο κακό θα κάνουμε και δεν νομίζω ότι αυτό θα εξυπηρετήσει κανέναν. Οπότε θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή τη συνάντηση, είναι έκτακτη η συνάντηση, γιατί θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να καταθέσουμε τις απόψεις. Φυσικά θα γίνει και μια ενημέρωση για την είναι και μια ενημέρωση όσον αφορά για την εξέλιξη της τουριστικής περίοδου μέχρι στιγμής και το τι προβλέπεται μέσα στο καλοκαίρι, και θα γίνει και μια συνάντηση όσον αφορά την ασφάλεια των τουριστικών περιοχών. Γι' αυτό θα συμμετέχει και η αστυνομία, η τροχέα, το λιμεναρχείο και όλοι οι αρμόδιοι φορείς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αυγουστίνου.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Μπάστα. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης, να είστε καλά. Μιλήσαμε με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, για διάφορα θέματα. Δεν ήταν μόνο το θέμα με τις γαλάζιες σημαίες που γίναν 12 και ευελπιστεί η Δημοτική Αρχή του χρόνου να είναι και περισσότερες, γιατί όχι και 16, αφού θα προταθούν 4 ακόμα. Αλλά είναι και το πρόγραμμα με τις έξυπνες διαβάσεις σε σχολεία που αναφέραμε. Μιλάμε για 11 σχολεία που θα αποκτήσουν έξυπνες διαβάσεις, οι οποίες θα είναι έτοιμες, όπως μας ανέφερε η κυρία Αυγουστίνου, μέχρι τις 30 Ιουνίου, μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Αλλά είναι και το ζήτημα και με αυτό το χωροταξικό για τον τουρισμό, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, κυρίως για το γεγονός ότι χαρακτηρίζει ολόκληρες δημοτικές ενότητες στο κόκκινο, που σημαίνει αυστηρή περιορισμή σε οικοδομησιμότητα, αν θέλετε. Γι' αυτό και αύριο συνεδριάζει εκτάκτως, όπως μας είπε η κυρία Αυγουστίνου, η Τουριστική Επιτροπή για αυτά τα θέματα.

Είμαστε 5 λεπτά ακριβώς πριν τις 11. Η Levante Ferries μας δίνει τη δυνατότητα και αγοράζουμε διαδικτυακά το εισιτήριό μας επισκεπτόμενοι το site levanteferries.com. Βλέπουμε εκεί τα δρομολόγια. Αγοράζουμε το εισιτήριό μας. Έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού μας τηλεφώνου. Και να μην μπορούμε να το χτυπώσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάμε στο πλοίο, θα γίνει το σχετικό check-in, θα έχουμε αναρτήσει δηλαδή το εισιτήριό μας στην οθόνη μια συσκευή, τέλος πάντων, του κινητού μας, και εν συνεχεία θα ταξιδέψουμε χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα.

Οι τρεις τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι μέσω WhatsApp ή μέσω Viber, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr. Εκεί μπαίνετε και στέλνετε το δικό σας μήνυμα, γραπτό, ηχητικό, ό,τι θέλετε, ή μέσω email, που είναι το studio@stigmafm.gr.

0: καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
1: Στίγμα. Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραβηδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Στίγμα.
11: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
13: Το φέρι μπιζού.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το ρολόι μας δείχνει 7 λεπτά μετά τις 11, εδώ μαζί μέχρι τις 12, στον Στίγμα και στη μεγάλη μας παρέα, στην οποία καθημερινά είναι μαζί μας η Αγκροκέρ Κεφαλινός, η οποία πέραν των μηχανημάτων, εξαρτημάτων και κορυφαίων προϊόντων που διαθέτει για τους αγρότες μας, παρέχει και υπηρεσίες γεωπόνου Γεώργιος Κεφαλινός για τη σωστή καθοδήγηση, τα σωστά βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι αγρότες μας, με χρήσιμες συμβουλές και βέβαια με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, γεωργικών αναλύσεων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Envirolab σε καλλιέργεια, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, με πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για τους αγρότες μας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ είναι το 23348.

0: Στο επίκεντρο, αν θέλετε, του ενδιαφέροντος της δημόσιας συζήτησης παραμένει η κατάσταση γενικότερα στο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Ζακύνθου, με ζητήματα στελέχωσης, με ελλείψεις σε ιατρικό και όχι μόνο προσωπικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας πραγματοποίησε συνάντηση προχθές με την διοίκηση του νοσοκομείου, θέτοντας επιτάπητο στα προβλήματα λειτουργίας του Ιδρύματος και το τι απαιτείται, ποιες πρωτοβουλίες απαιτούνται για να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις για τη δημόσια υγεία στο νησί. Στη συνάντηση αυτή ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος παράταξης Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Κώστας Πέτας, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Πέτα.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα. Καλημέρα στις ακροάτες και ακροατές μας. Χρόνια πολλά κιόλας, στους εορτάζους, αλλά και λόγω των χθεσινών εορταστικών εκδηλώσεων της Ένωσης Μεταπτάνησα.
0: Ναι. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Ποια ήταν η εικόνα που αποκομίσατε από τη συνάντηση εκεί με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ποια είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα που εσείς εντοπίσατε?
1: Πράγματι, προχθές είχαμε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου και σκοπεύουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να κάνουμε συνάντηση και με το Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου, ούτως ώστε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα σε σχέση με τις ανάγκες αλλά και τα ζητήματα όπου υπάρχουν σε λήψεις και όπου χρειάζεται βοήθεια τόσο ο Σύλλογος Εργαζομένων όσο βέβαια και η διοίκηση. Ενημερώσαμε και εμείς για τις ενέργειες που έχουμε κάνει, όπως θυμάστε, για την ογκολογική κλινική. Ναι. Όπου ο συνδυασμός είχε φέρει εκτός ημερησίας το θέμα, είχαμε μαζέψει υπογραφές για να έρθει το θέμα τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου είχαν έρθει και διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες, όπως και ο κύριος βουλευτής, που είχε ζητήσει το θέμα. Ενημερώσαμε για τη συναυλία που είχαμε κάνει, αν θυμάστε, τέλη Αυγούστου, με γνωστούς καλλιτέχνες, Έλληνες καλλιτέχνες, όπου ενώσαμε τις φωνές μας μαζί με το Σύλλογο Καρκινοπαθών αλλά και με όλους τους συλλόγους της Ζακύνθου για να ζητήσουμε να δημιουργηθεί αυτή η ογκολογική μονάδα, όπερ και γένετο, με τη χθεσινή ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου. Αυτό βέβαια προφανώς και μας βρίσκει ικανοποιημένους και μας δίνει και δύναμη, ούτως ώστε να συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε θέματα και να στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα και των εργαζομένων αλλά βέβαια και όλων όσων εμπλεκόμενων φορέων έχουν να κάνουν με το νοσοκομείο. Πραγματικά μας παρατέθηκαν κάποιες ελλείψεις σε ειδικότητες και σε νοσηλευτικό προσωπικό, στην παιδιατρική, οριλά, πνευμονολόγους. Υπάρχουν πραγματικά ελλείψεις αυτές τις ειδικότητες. Αλλά επί της ουσίας, για να υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση από ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό να έρθει εδώ στη Ζάκυνθο, είναι θέματα πολιτικά που αφορούν άμεσα, όχι έμεσα, την κυβέρνηση. Πράγματα που έχουν να κάνουν τόσο με το μισθολογικό κόστος. Να πούμε ότι οι νοσηλευτές έχουν να πάρουν αυξήσεις πάνω από 10 με 15 χρόνια. Κάποιος νεοδιόριστος ξεκινάει με 7,5-8 κατοστάρικα για να έρθει εδώ στη Ζάκυνθο. Καταλαβαίνουμε ότι στη Ζάκυνθο το 2026, με τις τιμές που υπάρχουν στα ενίκια αλλά και με το κόστος ζωής, είναι κάτι αδύνατο.
0: Και αν βρεις και σπίτι.
1: Και αν βρεις, την ίδια ώρα που να δουλέψει κάποιο εποχικά, το συμφέρει πολύ περισσότερο. Ναι. Και πολύ περισσότερο το συμφέρει να δουλέψει εποχικά από ότι να είναι ιατρός. Ένας συμπολίτης μας για να γίνει γιατρός σπουδάζει τουλάχιστον 15 χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ειδικότητες, εξειδικεύσεις.
0: Ναι.
1: Και το μισθολόγιο είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορεί κάποιος και να υπάρχουν και εκείνα τα θέλγητρα και τα κίνητρα για να μπορεί κάποιος να έρθει στη Ζάκυνθο με τα υψηλά κόστη που προείπαμε. Οπότε γι' αυτό και εμείς επιμένουμε ότι είναι θέματα όπου χρήζουν άμεσα πολιτικών παρεμβάσεων, ούτως ώστε να σταματήσουμε κιόλας τις διαρροές ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο εξωτερικό. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες είναι αυτή τη στιγμή και κοσμούν τα νοσοκομεία της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε το σεβασμό, τον απαραίτητο σεβασμό και με κίνητρα σε όλους αυτούς τους συμπολίτες μου, ώστε να επιστρέψουν και όλες και να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Κύριε Πέτα, το οικονομικό κομμάτι αφορά κεντρικά το Υπουργείο, την κυβέρνηση κτλ. Για το θέμα όμως της στέγασης, για νοσηλευτικό, για ιατρικό προσωπικό κτλ., το οποίο είναι πρόβλημα, μπορεί εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλει ενεργά? Μπορεί κάτι να κάνει και με ποιον τρόπο?
1: Αν θυμάστε εδώ και 1,5 χρόνο, ήμουν και εγώ αυτός ο εισηγητής του θέματος, όπου είχαμε φέρει θέματα που αφορούσαν τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών, αλλά και βέβαια ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτό που είχαμε πει, είχαμε ζητήσει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι να δημιουργηθούν εκείνες οι υποδομές για να μπορεί ο ίδιος ο Δήμος να μπορεί να φιλοξενεί τέτοιου είδους προσωπικό. Να πω ότι πολλές φορές κάποιοι γιατρέχονται για 3 και 4 μέρες μέσα στη βδομάδα ή και 10-15 φορές μέσα στο μήνα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το να νοικιάσει κάποιος ένα σπίτι για 10 φορές που θα χρειαστεί να έρθει, γιατί υπάρχουν και αυτές οι ειδικότητες, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι
0: το οποίο δεν το συμφέρει και τέλος πάντων είναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε τη Δημοτική Αρχή το 1% που έχει αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένο κωδικό για την μαθητική εστία να αξιοποιηθεί με σκοπό την επέκταση, την περαιτέρω επέκταση της μαθητικής εστίας, να διαμορφωθούν και άλλοι χώροι φιλοξενίας για να μπορεί ο Δήμος να φιλοξενεί τέτοιου είδους ειδικότητες, όπως και βέβαια αν χρειαστεί να ζητηθεί κονδύλι από την κυβέρνηση να μπορούν να νοικιαστούν χώροι για να μπορούν να διαμένουν εκεί τέτοιου είδους συμπολίτες μας, είτε εκπαιδευτικοί, είτε ιατρικό προσωπικό, είτε πυροσβέστες, για να μπορούν και αυτοί να παράγουν το έργο τους εδώ στη Ζάκυνθο, να στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και την εκπαίδευσή μας, όπου καταλαβαίνουμε

0: κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Ναι. Όμως, ένας Δήμος δεν μπορεί να στηρίξει τις παθογένειες χρόνων και δυστυχώς την ανυπαρξία πολλές φορές του κρατικού μηχανισμού, τόσο ώστε να στηρίξει ναι. όλους αυτούς και όλες αυτές τις ειδικότητες. Mm-hmm. Οπότε, ναι, μεν μπορούμε να λειτουργήσουμε επικουρικά, αλλά πολύ περισσότερο μπορούμε να λειτουργήσουμε σε στάδιο απέτησης πολλές φορές mm-hmm. προς την κεντρική διοίκηση, σαν Δήμο, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να αναδείξουμε την αδυναμία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ζάκυνθο και στο Δημόσιο Νοσοκομείο μας, ούτως ώστε και το Υπουργείο να πάρει όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει για να μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Ναι.
1: Επειδή αναφερθήκατε περί Δημοτικού Συμβουλίου, βλέπετε ότι ακόμα και σε αυτά τα ζητήματα, τα τόσο σοβαρά, μιλάμε τώρα για δημόσια υγεία, mm-hmm. υπάρχει συνεργασία μεταξύ των παρατάξεων ή και εκεί υπάρχουν αντιπαραθέσεις, ακόμα και για αυτά τα θέματα?
0: Θεωρώ ότι σε τέτοια θέματα υπάρχει συνεργασία, απλά η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν θέλει να στεναχωρήσει τους κυβερνώντες, θέλει τα ψηφίσματα γενικότερα από προτάσεις μας να είναι πιο χλιαρές, ούτως ώστε να μην υπάρχουν και τριγμοί, διότι όπως καταλαβαίνετε η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι όλοι, προέρχονται από την κυβερνητική παράταξη, είναι μέλη του κυβερνώντος κόμματος και πολλές φορές σε τέτοιου είδους ζητήματα που θα πρέπει να τρίξουμε λίγο τα δόντια των διοικούντων, είτε τέλος πάντων να γίνουμε πιο πιεστικοί, βλέπουμε η Δημοτική Αρχή να κρατάει αποστάσεις, ούτως ώστε να μην στεναχωρήσει φίλους, υπουργούς ή κομματικά στελέχη της κυβερνούσης παράταξης. Εμείς όμως θεωρούμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αφήνουμε τις κομματικές μας ταυτότητες εκτός. Φοράμε την εθνική Ζακύνθου. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιδιώκουμε θέματα και να ζητάμε τη στήριξη όλων των κομμάτων, ανεξαρτήτως αν είναι κάποιο κυβερνών ή είναι κάποιο αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο τρόπος που πολιτευόμαστε και έτσι και κινηθήκαμε και σε συνδυασμούς και προεκλογικά και μετεκλογικά, κύριε Μπάστα.
1: Στην ανακοίνωση του συνδυασμού διάβασα και για προσωπικές πρωτοβουλίες φιλοξενίας προσωπικού.
0: Σωστά.
1: Τι ακριβώς εννοείται, πώς προέκυψε αυτό?
0: Ο συνδυασμός έχει τη δυνατότητα να δώσει δωρεάν διαμονή σε κάποιους τέτοιους συμπολίτες μας όπου έχουν την ανάγκη. Mm-hmm. Είναι ένα προσωρινό μέτρο όπως είπαμε, αλλά δεν μπορεί να είναι ένα μόνιμο μέτρο. Δηλαδή είπαμε στην διοίκηση ότι αν υπάρχει τώρα κάποια ανάγκη, διότι γνωρίζουμε ότι κάποιες κλινικές υπολειτουργούν και αν κλείσει για παράδειγμα η παθολογική, κλείνει και το νοσοκομείο. Είναι μια βασική μονάδα λειτουργίας κλινική του νοσοκομείου. Οπότε είπαμε και εμείς σε συνδυασμός, για να μην κλείσουν αυτές οι... Και αν το πρόβλημα είναι η διαμονή, προτιθέμεθα εμείς σαν συνδυασμός να καλύψουμε τουλάχιστον για φέτος ή για την επόμενη χρονιά σε τέτοιες ειδικότητες, ούτως ώστε να μην κλείσουν οι κλινικές. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Ούτως ώστε να μπορούν οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες μας, να μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο και να λάβουν τις παροχές που θα έπρεπε από το δημόσιο νοσοκομείο, που δυστυχώς κινδυνεύουν να μην τις λαμβάνουν αν δεν καλυφθούν κάποιες θέσεις. Γι' αυτό και ο συνδυασμός μας έκανε και αυτή την πρόταση, έστω προσωρινά, για να λειτουργήσει σαν θέλγητρο για όλους αυτούς τους γιατρούς που το σκέφτονται να έρθουν στη Ζάκυνθο.
1: Αναφερθήκατε και στο θέμα της λεπτοσπήρωσης. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε λάβει, που λάβατε από τη διοίκηση?
0: Δεν μας έκανε κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση, να σου πω την αλήθεια. Mm. Περισσότερο εμείς σου ενημερώσαμε στα θέματα, διότι δεν ασχολούνται με περαιτέρω λεπτομέρειες σαν διοίκηση. Αυτή ήταν η απάντηση που λάβαμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να αναδείξουμε την προβληματική, τόσο με τα ογκώδη, τόσο με τους λόγους που δημιουργούν την λεπτοσπήρωση. Βέβαια, μέλη της διοίκησης είπαν και αυτοί ότι ένας από τους βασικούς λόγους ήταν και η μη. Η ανυπαρξία της μειοκτονίας των χρόνων που έπρεπε. Ακόμα και αυτά τα κεντρικά στελέχη του νοσοκομείου το ανέδειξαν αυτή την αδυναμία, τόσο του Δήμου, ίσως και της περιφέρειας, πράγμα το οποίο δεν έγινε στο σωστό χρόνο. Μάλιστα. Τώρα θα πρέπει να γίνονται μειοκτονίες και να ξεκινάει η διαδικασία για του χρόνου, ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν όλα στην ώρα τους. Πλέον το καράβι έχει περάσει, δεν έγιναν τα πράγματα στην ώρα τους. Και ίσως είναι και αυτός ένας λόγος όπου διωγγώθηκαν τα κρούσματα και δεν θα ήθελα να μιλήσω για κάτι και για το τραγικό γεγονός. Είναι λήψεις και παθογένειες διαχρονικές, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν αυτά και να μην τα ρίχνουμε όλο στους προηγούμενους, διότι την διαχείριση του τόπου την έχει και η παρούσα Δημοτική Αρχή και λίγο λιγότερο η περιφέρεια.
1: Κλείνοντας, κύριε Πέτα, διαπιστώσατε από τη συνάντηση που είχατε με τη διοίκηση ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν την πρόθεση πραγματικά

0: πραγματικά να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Γνωρίζω ότι γίνονται, προκυρήσονται διαγωνισμοί, θέσεις κτλ. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι μας λένε.
1: Ναι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, η κάθε διοίκηση ενός νοσοκομείου είναι πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι το Υπουργείο ή εκάστοτε κυβέρνηση τους τοποθετεί, ναι, και πολλές φορές λειτουργούν και με τέτοιο σκοπό, ούτως ώστε να λειτουργούν και ως κυματοθράφτης για τα θέματα και τις ελλείψεις που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση ή ένα Υπουργείο, ναι, και το συγκεκριμένο το Υπουργείο Υγείας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα στελέχη καταβάλουν τις προσπάθειες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Ναι. Απλά θεωρώ ότι όταν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, θα πρέπει με συνεργασία μαζί με τους εργαζόμενους, το σύλλογο εργαζομένων, του νοσηλευτικού προσωπικού και των ιατρών, από κοινού διοίκηση και τα σωματεία, να αναδεικνύουν τα θέματα και να επιζητούν λύσεις από την Υπουργεία. Τότε η φωνή ενώνεται και είναι προφανώς και πιο δυνατή απέναντι στα Υπουργεία, που πολλές φορές κοφεύουν στις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν στις κατατόπου περιφέρειες.
0: Κύριε Πέτα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και σας ελπίσουμε, ναι, όπως έγιναν οι αλλαγές στο κομμάτι της ογκολογικής, που ελπίζουμε να ενισχυθεί η εκεί μονάδα, να ενισχυθούν και όλες οι άλλες μονάδες, όπως η παιδιατρική, που υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα, βέβαια, και οι συμπολίτες μας αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Πάτρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μιλήσαμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο και βέβαια μέλος της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Κώστα Πέτα, που ήταν στη συνάντηση αυτή που έγινε προχθές με την διοίκηση του νοσοκομείου που προαναφέραμε.

Λοιπόν, συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση εξαταστικής για τις υποκλοπές. Πολύ μεγάλη ένταση, το ανέφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, που σημαίνει ότι η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή με 151 ναι, με 151 ψήφους.

αυτό προκάλεσε, το αίτημα προήλθε από τον Μάκη Βορύδη, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, τα είπαμε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, φώναζε, ξεκίνησε το πραξικόπημα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία. Μάλιστα εξαπέλυσε προσωπική επίθεση προς τον Πρωθυπουργό, τον οποίο και αποκάλεσε ο Νίξον της Ελλάδος. Τελικά η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και δεν θα και θα σας αφήσουμε μάλλον μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης.

Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη. Πραγματικά ό,τι θέλουμε για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης τα διαθέτει. Όλα τα είδη που θέλουμε, σε εξαιρετικές τιμές. Και για εξωτερικούς χώρους θα βρείτε συστήματα σκίασης, τεχνητό γκαζόν. Θα βρείτε υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα. Βεβαίως για επιχειρήσεις σηματισμό ξενοδοχείων. Μέχρι και για το παιδικό δωμάτιο ο Μπράτης διαθέτει βρεφικά είδη. Αν θέλετε να κοιμάστε ξεκούραστα, πραγματικά, θα αποκτήσετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα, το καλύτερο δηλαδή που υπάρχει στην αγορά. Είναι αυτά της Elite Strom που διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης για τη Ζάκυνθο. Τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος τα διαθέτει ο Μπράτης στην πόλη Φοσκόλου 19.

Τέσσερα δρομολόγια εκτελεί η Levante Ferries αυτή την περίοδο. Υπάρχει το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου στο site levanteferries.com. Προφανώς θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αυτό αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες και τα λοιπά. Τα δρομολόγια είτε τακτικά είτε έκτακτα εκεί έχουν αναρτηθεί οι ώρες. Από εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε και από εκεί να αγοράσετε με μια πολύ γρήγορη και εύκολη διαδικασία ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας, για να μην ταλαιπωρήσετε καθόλου, ούτε να αγχώνεστε, ούτε να τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι.

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio. Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Stigma Radio.
8: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

Ακούτε Στίγμα, 37 λεπτά μετά τις 11, μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι. Levante Ferry, στα δρομολόγια που εκτελεί τώρα τα τακτικά η εταιρεία είναι από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 8 παρατέταρτο το πρωί, 1 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9 και μισή το βράδυ, και από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 10 και μισή, 3 και 4 το μεσημέρι, 7 και μισή το απόγευμα. Ηλεκτρονικά αγοράζετε το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα και απλά, χωρίς να ταλαιπωρήσετε καθόλου.

0: λοιπόν, συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή. Είπαμε για τα όσα προηγήθηκαν. Για να ακούσουμε λίγο τώρα. Μιλάει ο κύριος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Για να ακούσουμε λίγο.
1: Μαρία Σάκαλη, Αγγελική Ρούσου, που στοχοποιήθηκαν και είχαν υπηρετήσει σε κρίσιμα πόστα ΝΑΤΟ και Τουρκία και Θράκη, ναι ή όχι? Δεν μας απαντήθηκε ποτέ. Είχε ενημερωθεί η διοίκηση Δεμήρη Πρησιακός για την παρουσία και δραστηριότητα της Ελέξα Κρικέλ για τον Ιωάννη Λαβράνο, ναι ή όχι? Απαντήσεις που δόθηκαν ποτέ. Ονόματα, στοιχεία και βέβαια ιστορία με την Ελέξα και η ροή πληροφοριών ξεκίνησε από το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε συνάδελφε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να πω όμως κάτι που είναι πολύ ακραία συμπτωματικό, κύριε συνάδελφε. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις δύο δίδυμες αδερφές, κύριε Βορύδη, Φίβη και Ειρήνη Εξάρχου, όπου η Ειρήνη Εξάρχου διετέλεσε ιδιαίτερα του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Θόδωρου Ραβίλα, ενώ υπηρέτησε και στο γραφείο του Μαξίμου, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Διασυνδέστε, θέλετε, σας τα δίνω τα ονόματα. Η Φίβη Εξάρχου είχε τελέσει και ιδιαίτερα του Παναγιώτη Κουντολέοντα, αλλά και του Δημιστεκλή Δεμήρη. Επίσης, εμφανίζεται να παρουσιάζεται στην Ελέξα συνεχώς. Η ιδιαίτερα του Δημητριάδη, η ιδιαίτερα του διοικητή της ΕΥΠ, μπαίνει στην Ελέξα. Καμία σχέση. Έτσι, πήγε να πιάνει καφεδάκι η γυναίκα. Δεν είναι παράνομο να πει ένα καφέ μια εταιρεία? Είναι παράνομο, κύριε Βορύδη, δεν είναι? Ποιες είναι οι διασυνδέσεις με τον Μαξίμου? Ο Δεμήρης, γι' αυτό δεν απάντησε, κύριε συνάδελφοι. Γιατί ήμασταν εμείς εκεί. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που θα τον παγίδευαν εντός εισαγωγικών για να ασκηθούν ποινικές διώξεις, τα απέφυγε. Εμείς έχουμε κι άλλα. Και ρωτώ, τα αρχεία των καταγραφών των συνομιλιών πού βρίσκονται? Ο ΕΟ, πού είναι? Τα καταστρέψατε? Να τα δούμε, ρε παιδί μου, όλοι. Μη μου πείτε για εθνική ασφάλεια. Δώστε μας επιτέλους του Χατζηδάκη τις συνομιλίες. Δώστε μας τη συζύγου του Χατζηδάκη. Δώστε μας τη συζύγου της Μεσσαροπούλου, ρε παιδί μου. Δώστε μας του Μιλωνάκη. Δώστε μας κάτι να δούμε και εμείς, να ακούσουμε. Μόνο ο Πρωθυπουργός τα ακούει σε αυτή τη χώρα. Ας ακούγει και κάποιοι άλλοι. Και επιμένω, εθνική ασφάλεια, η δημοσιογράφος τηλεπερσόνα, όπως λέγεται, σε πάνε πρωινής εκπομπής Lifestyle, η σύζυγος του Μιλωνάκη Μεσσαροπούλου. Από πού και πού? Από πού και σπου, τι εθνική ασφάλεια? Για πείτε μου, όταν μου το δικαιολογήσετε, να το συζητήσουμε σοβαρά. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Ότι εμείς μπορούμε να ονομάσουμε το πρόβλημα, μπορούμε να ονοματίσουμε, μιλάμε με ονόματα, με στοιχεία, πάντοτε διαθέτουμε στοιχεία και από κρυφά δωμάτια έχουμε στοιχεία για ένα και μόνο λόγο. Και θα σας το πω τώρα. Γιατί εμείς μπορούμε να θεραπεύσουμε τη χώρα, γιατί γνωρίζουμε το αίτιο. Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα κοπανιστό και ελπίδα, γιατί εμείς είμαστε η ελπίδα. Εμείς δεν μιλάμε απρόσωπα για ελπίδα. Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών. Την τιμωρία όλων όσων ενεπλάκησαν και όσων εγκλημάτισαν. Όχι όλων οριζόντια. Όλων όσων ενεπλάκησαν. Και θα σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Είναι ο δημοκράτης. Κύριε Βορύδη, τι θα σας κάνω? Σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός, σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές, όπως και τους υπόλοιπους βουλευτές σας. Δυστυχώς θα το πω αυτό, και δεν είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να αντιδράσετε, γιατί εμένα, αν μου υπέκλεπτα, θα έκανα μια μήνυση. Και αναφέρομαι σε όλους σας. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλεψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη? Εθνική ασφάλεια επικαλείστε. Αν λοιπόν είστε πράκτορας των Τούρκων, καλά κάνανε και σας παρακολουθούσανε. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε εσείς προσωπικά, άρα κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα. Είναι ζωντανή τώρα η συζήτηση στη Βουλή. Επαναλαμβάνω, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την εξέταση παράνομης χρήσης παράνομου λογισμικού της εικαζόμενης συμμετοχής σε ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, της χειραγώγησης όλο το διαβάζω, της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022 κτλ. Κτλ. Χαμός. Και χαμός θα γίνει και σήμερα, αφού λοιπόν το ζητήσατε, θα αναφερθώ στο Final Four, το οποίο ξεκινά, της Ευρωλίγκα, στο ΟΑΚΑ. Πρώτο παιχνίδι χρονικά είναι 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, την ΙΝ πρωταθλήτρια, την Φενέρμπαχτσε. Μια ομάδα η οποία εντάξει, έχει το στίγμα του προπονητή της, του Γιασκεβίτσιους, του Σάρας, στηρίζεται στην άμυνα, έχει πολύ καλή περιφερειακή γραμμή. Από το 1 μέχρι και το 3 θέσεις δηλαδή είναι πλήρης. Το πρόβλημα στην Φενέρ είναι στη θέση 5, αν εξαιρέσει το Μέλι δηλαδή. Δεν έχει και κάποια άλλη ποιότητα εκεί, σε αυτή τη θέση. Εκεί θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, πέρα των αναλύσεων που έχει σε όλες τις θέσεις, μπορεί να χτυπήσει και στο 5, γιατί έχει σαφώς μεγάλο πλεονέκτημα εκεί. Είναι βέβαιο ότι η Φενέρ θα το πάει σε χαμηλό σκόρο, σε σκληρή άμυνα κτλ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να επιβάλλει το δικό του ρυθμό για να νικήσει την σκληροτράχυλη, αν θέλετε, Φενέρ, και να πάει στον τελικό της Κυριακής. Και μετά 9 η ώρα έχουμε τον Ισπανικό εμφύλιο, Real Valencia. Η Valencia, η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη, δυσάρεστη για τον Παναθηναϊκό, γενικότερα έκπληξη της διοργάνωσης. Για πρώτη φορά σε Final Four στην ιστορία της, η Real, καλά, μπαρούτο καπνισμένη, τα ξέρουμε, βαριά φανέλα, πολλοί τίτλοι, αλλά με μια πολύ μεγάλη απουσία του Ταβάρες, παίζει και αυτό το ρόλο του. Ανοιχτό θα έλεγα και αυτό το παιχνίδι για κάθε προγνωστικό, δηλαδή από τη μια η Βαλένθια έχει καλύτερη ομάδα, από την άλλη η Real έχει μεγαλύτερες προσωπικότητες, πιο βαριά φανέλα, έτσι, ιστορία κτλ, όλα παίζουν ρόλο.

Τέσσερις ταινίες προβάλλονται στον κινηματογράφο Φόσκολος. Δύο ταινίες για μικρούς φίλους και δύο για μεγαλύτερους. Ξεκινάμε 4:30 με την ταινία κινουμένων σχεδίων, εννοείται μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, Τρίχες Κατσαρές. Όπου ένα σκανδαλιάρικο τρολ, ο Ρούλης Κατσαρούλης, ζει ασφαλές κάτω από το έδαφος σε ένα ιδηλιακό νησί μαζί με την οικογένειά του και άλλα τρολ. Το νησί είναι γεμάτο με διασκεδαστικές πτήσεις, με νυχτερίδες, πάρτι σε σπηλιές και πολλά άλλα. Υπάρχει ένας κανόνας ότι ποτέ δεν πρέπει να ανεβαίνει στην επιφάνεια, γιατί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Αλλά ο Ρούλης, ο Κατσαρούλης, ο ήρωάς μας, δεν καταλαβαίνει με κανόνες και τα λοιπά. Και ένας ξαφνικός θόρυβος από την επιφάνεια της γης μια μέρα τον κάνει να βγει στην επιφάνεια για να δει τι συμβαίνει, και εκεί ακολουθεί μια μεγάλη περιπέτεια. Τρίχες Κατσαρές λοιπόν, 4:30 κάθε μεσημέρι στον κινηματογράφο Φόσκολος. Πάμε στις 6, όπου συνεχίζεται η προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων, επίσης βέβαια μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, Το τραγούδι της μικρής Φάλαινας. Και στις 8, Star Wars The Mandalorian. Η αυτοκρατορία, όποιος γνωρίζει τον κόσμο των Star Wars, η αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία πολέμαρχοι από την πάλι ποτέ ενωμένη αυτοκρατορία. Και καθώς η νεοσύστατη καινούργια δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση, έχει ζητήσει τη βοήθεια του θρυλικού μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων και του νεαρού μαθητευόμενου του Γκρόγκου. Ο Πέδρο Πασκάλ πρωταγωνιστεί, είναι ο θρυλικός μανδαλοριανός κυνηγός. Παίζει και η Σιγκούρνι Γουίβερ, φοβερά εφέ, οπτικά, ηχητικά, καταλαβαίνετε. Κάθε απόγευμα στις 8. The Star Wars and the Mandalorian and Grogu.

και μετά πάμε στις 10 το βράδυ, 10 και 4 για την ακρίβεια, για να είμαι ακριβής, 10 και 4 έχουμε την ταινία Hokum. Με Peter Coonan, με Austin Amelio, με Adam Scott, με David Wilmot. Ένα thriller δηλαδή, σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο στην Ιρλανδία, κάπου στην Ιρλανδία. Έχουμε έναν ήρωα, τον συγγραφέα τον Ον Μπάουμαν, ο οποίος εκεί επιστρέφει. Εκεί όπου άλλοτε οι γονείς του πέρασαν τον μήνα του μέλητος, επιστρέφει λοιπόν ο ίδιος για να σκορπίσει τις στάχτες τους και να αφήσει πίσω τον απαρελθόν που το στοιχιώνει. Αλλά είναι σε ένα χώρο που μοιάζει να έχει παγιδευτεί, είναι εκτός χρόνου, με αλόκοτους ενίκους, με εντάσεις, με ψιθύρους, με καταραμένες σουίτες και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και όταν μια νεαρή γυναίκα εξαφανίζεται, ο ίδιος βρίσκεται μπλεγμένος σε μια αναζήτηση που τον οδηγεί όλο και πιο βαθιά στο άγνωστο. Διότι εκεί υπάρχουν οι θρύλοι για μια σατανική παρουσία, η οποία παίρνει σάρκα και οστά και το ξενοδοχείο μετατρέπεται σε έναν εφιαλτικό λαβύρινθο. Κάθε βράδυ 10 και 4.

Και σήμερα μαζί μας η εταιρεία Μπράτης, με τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι, με όλα τα είδη που πραγματικά αναζητάμε. Οι τιμές είναι προσιτές, οι προσφορές είναι μεγάλες, είναι καθημερινές. Εκεί θα βρείτε τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company και σίγουρα αυτά που ταιριάζουν στον δικό σας αγαπημένο χώρο. Θα βρείτε σεντόνια, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως, Elite Strom για το υπνοδωμάτιό σας. Θα βρείτε κουρτίνες, κουρτινόξυλα, δάπεδα, φωτιστικά, για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη, υφάσματα. Υφάσματα και για εξωτερικούς χώρους βέβαια, έτσι. Θα βρείτε και συστήματα σκίασης και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς. Εάν θέλετε δεν αποκτήσετε τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος, τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης στο κατάστημά του στην πόλη, Φωσκόλου 19.

Και σήμερα μαζί μας η Αγκροκέρ Κεφαλινός, στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Κορυφαία επώνυμα προϊόντα. Προϊόντα που οι αγρότες γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων και μηχανημάτων. Υπηρεσίες γεωπόνου. Για την σωστή καθοδήγηση, ειδικά τώρα στέχνη αγρότη. Και τα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου EnviroLabs, που συνεργάζεται φυσικά με την Αγκροκέρ, όπου μέσω αυτών των αναλύσεων οι αγρότες έχουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους, γνωρίζουν ποιο λίπασμα πρέπει να επιλέγουν, παράδειγμα θέτο, αν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και πολλά άλλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23 3 48.

Λοιπόν, σιγά σιγά ήρθε η ώρα και εγώ να σας αποχαιρετήσω. Ο Γρηγόρης Μπάστας ήταν μαζί σας μέχρι τώρα. Θα ακολουθήσει ο Άγγελος Πυριώκος. Εμείς βεβαίως θα τα ξαναπούμε Δευτέρα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού εκεί στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να έχετε ένα υπόλοιπο Παρασκευής όσο καλύτερο φαντάζεστε και ένα ακόμα καλύτερο Σάββατο Κύριακο. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Stigma Radio.
6: Πρέπει να προστατεύουμε
7: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
9: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
10: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
11: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν.

0: Υπηρετούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
4: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Θυμάστε πριν μερικές ημέρες που μύριζα στην Αθήνα πάρα πολύ έντονα υγρά αέριο. Δεν βρέθηκε τίποτα. Λέγανε ότι μάλλον η κυβέρνηση καλύπτει κάποιον. Τώρα λοιπόν έχουμε χτύπημα της ΑΔΕ σε κύκλωμα λαθρεμπορίου σε 14 πόλεις. Κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα με 293 χιλιάδες λίτρα υγρά αερίου. Τα συμπεράσματα και υποθέσεις δικά σας.

Και εντοπίστηκαν, λέει, και παράνομοι χώροι αποθήκευσης υγραερίου και καυσίμου. Κατά τα άλλα, ψάχνουμε να βρούμε από τι βρώμησε η Αττική. Εντάξει, κάποιοι είναι και έχουμε και φίλους, πώς θα κάνει.

Η Καρεστιανού από χτες μονοπολεί. Έχει γίνει μονοπόλιο. Ίδρυσε το κόμμα της. Ζητά αποκατάσταση δημοκρατίας, βεβαίως ευελπιστεί ότι θα βγει πρώτη στις εκλογές και θα αποκαταστεί στη δημοκρατία.

Τα φύλλα κυβερνητικά μέσα προσπαθούν να αποδομήσουν τη χθεσινή παρουσίαση σε μια αίθουσα, λέει, 500 θέσεων. Δεν ήταν και φίσκα. Πέρασε και ο Ψωμιάδης απ' έξω και έκανε δηλώσεις. Και ήταν φιλορώσοι. Και ήταν βαρεμένοι. Και ήταν αντιεμβολιαστές. Έτσι λοιπόν είχαμε νέο πολιτικό φορέα από την κυρία Καριστιανού. Ελπίζω κάποια στιγμή να μην μπει και αυτή καλύτερα φορέας παρά αμφορέας.

Είχαμε και πολλούς συμβολισμούς στην παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Κυρίως από τον κύριο Θανάση Αυγερινό, ανταποκριτή στη Μόσχα ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έπεσε μεγάλη αγωνία. Ποιοι ήταν αυτοί που ήταν οι τρεις γενιοφόροι στο φανελάκι του? Είπε λοιπόν ο κύριος Αυγερινός, δεν είναι ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Έγκελς, ούτε ο Λένιν. Καθώς, όπως είπε, μάλλον πρόκειται για απογορευμένες λέξεις στην Ελλάδα. Δεν είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Είπε ότι στην πλούζα του έχει τρεις Ρώσους συγγραφείς, τον Τολστόι, τον Ντοστογεύσκι και τον Τσέχο. Και επέλεξε να φαίνεται ο Ντοστογεύσκι που έχει γράψει το Έγκλημα και Τιμωρία. Επίσης θα μπορούσε να έχει γράψει κάποιος το Έγκλημα και Τιμωρία. Τι, άλλη λέξη, μωρία.

Εμφανίστηκε και μια πρώην ηθοποιός, εγώ προσωπικά δεν τη θυμάμαι, η οποία ήταν με σπασμένη φωνή και... είπε καλησπέρα στους Ελληνοορθόδοξους. Συντάσσεται, λέει, με την κυρία Χριστιανού για να αποκαταστήσει μαζί της τη δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία δηλαδή. Μέχρι ανασκολοπισμό θα πάθει στο τέλος. Που μπορεί να έχει πάθει κιόλας, δεν ξέρω.

Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Την Τρίτη θα ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος, παιδιά, ετοιμάζει υπερπαραγωγή στο Θησίο και θα τραβήξει και το 9 εκεί πέρα. Τρεις σκηνοθέτες έχει. Με πρώτο σκηνοθέτη το Μαμπουλίδη. Ο Κραουνάκης το ετοιμάζει τραγούδι. Άρα μιλάμε για παράσταση. Και δεν είναι ο παράσταση νίκης, γιατί αυτό θα το δούμε σε εκλογές. Σε μιουζικαλάκι το βλέπω.

Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης, όπως πάντα άλλωστε, είναι υπουργός υγείας, έτσι, αλλά και επιπαντός επιστητού, είπε ότι η κυρία Χριστιανού δεν μπορεί να πάρει ούτε μία ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Πόρτα πόρτα θα πηγαίνει στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ο Άδωνης και θα κάνει έλεγχο. Και μέσα σε όλα αυτά απορρίφθησαν οι προτάσεις για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Και καλά για την Αραμπατζή, αλλά ο Λιβανός και συμμαθητής, ξέρετε, άλλωστε οι άνθρωποι είναι αθώοι.

Μέσα σε όλα αποφυλακίστηκε και ο Γιωτόπουλος. Αρχηγός στις 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια συν 25 χρόνια κάθειρξης. Αυτά επί Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτό είχε γίνει επί Πασόκ ή επί ΣΥΡΙΖΑ θα είχε γίνει πανικός. Ορίστε, οι συνεργάτες στις 17 Νοέμβρη αποφυλάκησαν τον αρχηγό, θα λέγανε. Τώρα παιδιά, μόκο γαργάρα, γλου γλου γλου γλου γλου γλου, κάντε τα γαλόπουλα από τώρα μέχρι να έρθει η περίοδος των εορτών, να σφαχτείτε κι εσείς. Ένα φάμε και καμία γαλοπούλα.

Πάντως, για να μην λέμε ότι η κυβέρνηση δεν στηρίζει τους νέους ανθρώπους, ορίστε. Ο γιος του Αβραμόπουλου και ο γιος του Καραμαλή έχει τη διαδικτυακή εφημερίδα

political. Με ένα κεφάλαιο 5.000 ευρώ έφτιαξαν μια εταιρεία. Πήραν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να κάνουν ένα συνέδριο. Και πρώτος καλεσμένος ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Και μετά μιλάμε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Ορίστε, βάλανε 5.000 ευρώ τα παιδιά, πήραν 1,5 εκατομμύριο, κάνουν ένα συνέδριο, φωνάζουν τους υπουργούς αυτά εκεί πέρα για να λάμψει η αλήθεια. Μερικές φορές την αλήθεια την μπερδεύουμε με το ηλίθιο, αλλά δεν έχει σημασία.

Αλλά μη στεναχωριέστε, παιδιά, θα κερδίσει εκλογές Καριστιανού με καθαρά χέρια. Μα δεν τη είπαν ότι είναι καμένο αυτό το καθαρά χέρια? Το έχουν πει, τα ξέρω πόσες φορές. Εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν πλένε τη γυναίκα, αλλά και αυτή με καθαρά χέρια. Κάνα βρωμόχερο, δεν θα υπάρξει ποτέ στην πολιτική. Ή μόνο βρωμόχερο ξύλο θα μας δίνουν.

Έχουν αρχίσει να έρχονται πληροφορίες ότι η Τουρκία μπλοφάρει με τη γαλάζια πατρίδα και αυτό που θέλει το μισό Αιγαίο δικό της. Ήτανε μπλόφα λέει, και αυτό οδήγησε στην απόσυρση των Πάτριων άρων-άρων. Μα γιατί, εμείς είμαστε παλικάρια. Φοβούνται ρε τα παλικάρια. Παλιά το λέγαμε αυτό, τώρα δεν ξέρω αν το λέμε πια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Hocum, ένας κυνικός και απόμακρος άντρας, επιστρέφει σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της Ιρλανδικής Υπαίθρου για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του. Το στοιχείο είναι το παρελθόν του. Βρίσκεται εγκλωβισμένος εκτός χρόνου, ανάμεσα σε αλόκοτους ενίκους, υπόγειες εντάσεις και θρύλους για μια σατανική παρουσία σε μια καταραμένη σουίτα. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Ντέμιαν Μακάρθι.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
0: Στίγμα Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser Αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Περιόχος στο μικρόφωνο. Έχουμε νέα για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγός 17 Νοέμβρη. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησης.

Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξετάζει άσκηση ανέρεσης του βουλεύματος ύστερα από σχετική παραγγελία του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Είπα και εγώ.

Χαμός στη Βουλή, χαμός. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από τη συζήτηση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Ο κύριος Ανδρουλάκης σήκωσε το ανάστημά του, 1,70-1,71, και είπε «Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου». Η χώρα θα γίνει κανονική ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία δεν υπάρχει ατιμωρησία. Τάδε έφυγε Ανδρουλάκης και έφυγε. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον Κατήφορο. Ο Κατήφορος ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Έγινε στάρ η Λάσκαρη και ο Κούρκλος έγινε στάρ. Πρώτο σε ειστήρια ήταν εκείνη τη χρονιά η ταινία Κατήφορος. Ο Μητσοτάκης παίζει σε αυτή την ταινία, γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Αλλά πού ξέρει μωρέ Ανδρουλάκης τώρα. Ναι, ο Μητσοτάκης κάνει τον Κούρκουλο.

Και πίσω από τον Ανδρουλάκη είχαμε αποχωρήσει ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος. Τάδε έφη Σοκράτης Φάμελος. Μουρα άνθρωπος έχει και ένα σωρό προβλήματα. Έχει τον Μπολάκη, έχει τι θα γίνει με τον Τζίπρα και αυτά. Έχει και αυτό τώρα. Εντάξει, πώς να αντέξει ο άνθρωπος. Είπε λοιπόν ο Φάμελος, παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το ίδιο κάνανε και στα Τέμπη. Μπάζομαι.

το κουκουέ έχει τα δικά του, αύριο ετοιμάζει συγκεντρώσεις για την Κούβα. Ο καθένας με τις προτεραιότητες του.

Είχαμε όμως και παρέμβαση από Αντώνη Σαμαρά, πρώην πρωθυπουργό, σας θυμίζω. Στη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Τι έκανε ο Σαμαράς? Άσκησε έντονη κριτική σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ελληνοτουρκικών, όπως και για την υπόθεση υποκλοπών. Είπε λοιπόν, όλα αντιγραφές είναι αυτή. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε απέραντο φρενοκομείο. Καλά που πέθανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα του έκανε μήνυση. Και φέρετε την ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα θα υπάρχει και μετά από σας. Ου, βαριές κουβέντες. Βαριές, δηλαδή, άμα τις ζυγίσεις από τόνο και πάνω. Και είπε ότι η κυβέρνηση είναι ένα μεταλλαγμένο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Και είπε κάτι πολύ εθνικοπατριωτικό, δηλαδή ούτε το Λάδωρο του 21, ούτε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός που δεν το σήκωσε αυτός, αλλά δεν έχει σημασία. Ας με πούν και μειοδότη. Το καλώδιο στην Κάσο δεν είναι πολιτική. Είναι επιτομή μιας χώρας που βρίσκεται σε υποχώρηση. Μιλάμε για παραδοχή ότι η πολιτική απέτυχε. Είπε ο απόλυτα πετυχημένος πολιτικός Αντώνης Σαμαράς.

Είπε κάτι άλλο Σαμαρά. Η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε διεθνή φόρα, όχι να πάρει φόρα, ξέρετε. Πριν η Τουρκία νομοθετήσει να το προλάβουμε πριν να είναι αργά. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε ποιος πήρε τηλέφωνο 3 η ώρα τα ξημερώματα και είπε να αποσύρουμε τους Πάτριους. Μήπως είναι αυτά τα διεθνή φόρα και μας έχουν βάλει ήδη σε κατηφόρα. Ρωτάω, δεν ξέρω κι εγώ.

Αλλά για να μην λέτε μωρό ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ορίστε πάνω που γίνονται αυτά τώρα η φασαρία. Στην Κρήτη πήγαν στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για ναρκωτικά όπλα και απάτη με επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορίστε. Περισσότερες, λέει, από 100 αγοροποληψίες κοκαίνης και κάναβης σε διάφορους αγοραστές αποκάλυψε η έρευνα.

Ορίστε μωρέ, ελληνικά μου αδελφιά. Τους πιάνουμε σιγά σιγά. Έναν έναν. Τώρα πιάσαμε 16.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, το προωθεί με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης, ο ενοικιαστής. Ξέρει ακριβώς πού απευθύνεται το κατάλημά σου, οπότε όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Αυτό είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης, το οποίο κρατά ο Αλέξανδρος Χολοκοτσάς, που μαζί με τους συνεργάτες του βρίσκονται στους αμπελόκηπους ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. Αυτό το κλειδί της σωστής διαχείρισης θα το κρατήσετε και εσείς. 2695044107 το τηλέφωνο. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Εγώ τον Τραμπ σκέφτομαι και ραγίζει η καρδιά μου. Θα παντρευτεί μωρέ ο γιος του και μάλλον δεν θα πάει. Γιατί καίγεται ο πισινός της Αμερικής και φοβάται ότι θα τον κατηγορήσουν ότι τρέχει σε γάμους. Βεβαίως λέει ότι κι άμα δεν πάω το ίδιο θα με κατηγορήσουν. Και για να του περάσει στεναχώρια τι έκανε? Γιατί είναι ο άνθρωπος, μην κοιτάτε που λέει σήμερα θα στείλω να ξαφανίσουν το Ιράν, όχι σήμερα, αύριο, όχι θα περιμένω την άλλη εβδομάδα. Για να εκδικηθεί λοιπόν τη Γερμανία. Ναι, γιατί του έχει μπει στο μάτι. Δεν ξέρω αν του έχει πει κι αλλού, αλλά στο μάτι σίγουρα. Ανακοίνωσε αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Αυτοί που θα φύγουν από τη Γερμανία δηλαδή, θα πάνε στην Πολωνία. 5.000 στρατιώτες, καταλαβαίνετε τι λεφτά θα κερδίζει

Έγραψε λοιπόν στο site του εκεί πέρα ο Τραμπ ότι βασισμένο στην επιτυχημένη εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας Ναυρότσκι, τον οποίο είμαι υπερήφανος που υποστήριξα και τις σχέσεις μας μαζί του, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατεύματα στην Πολωνία. Αυτό που νιερευόταν ο Μητσοτάκης το έκανε στην Πολωνία. Έλεγα μου ότι είναι και ο Τραμπ αχάριστος.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: αστείευμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Είμαι πάνω στη γη!
3: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
4: Πρόσεχε! Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4.30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Τρίχες Κατσαρές. Είναι τρόλ. Ζουν σε υπόγειες πολιτείες και όταν βαριούνται ανεβαίνουν στον κόσμο των ανθρώπων και τους κάνουν άνω κάτω. Τρίχες θα μου πείτε. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες Κατσαρές. Κάθε απόγευμα 4.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio.
11: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Lessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Στίγμα 98,6. Άγγελος Πριός στο μικρόφωνο. Λοιπόν, εχθές ξεκίνησε σε παγκόσμια πρεμιέρα, γιατί σήμερα ξεκινάει στην Αμερική και σχεδόν στον υπόλοιπο κόσμο. Το νέο κινηματογραφικό επεισόδιο της σειράς Star Wars, Mandalorian and Grogu. Ακόμα και αν δεν έχετε δει κανένα Star Wars, αυτό το βλέπετε άνετα. Έχει αρχή, μέση, τέλος, δεν συνδυάζεται με προηγούμενες ταινίες Star Wars. Είναι φυσικά μια υπερπαραγωγή. Και η παράσταση κλέβει ο τρισχαριτωμένος Γκρόγκου. Πάρα πολύ γέλιο. Κάθε βράδυ στις 8 λοιπόν, στο κινηματογράφο Φόσκολος. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Ο Πέτρο Πασκάλ πρωταγωνιστή και η Σιγκούρνι Γουίβερ. Ακούγεται και η φωνή του Μάρτιν Σκορτσέζε.

Όταν το Hollywood αποφασίζει να κάνει υπερπαραγωγές, είναι σαν το Star Wars, The Mandalorian and Grogu.

Από την ώρα που έγινε γνωστό ότι ο Σταμάτης Καραουνάκης θα γράψει ένα τραγούδι ή έχει γράψει και ένα τραγούδι για την εκδήλωση που θα κάνει ο Τσίπρας στο Θησείο την ερχόμενη Τρίτη, όπου θα ανακοινώσει το όνομα, το έμβλημα και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, έχει γίνει χαμός. Προσπαθούν να μάθουν τους στίχους, αλλά ο Κραουνάκης παλιά καραβάνα, δεν ανακοινώνει τίποτα, δεν δίνει τίποτα στη δημοσιότητα. Και επειδή μάλλον πονάει την κυβέρνηση όλο αυτό του Τσίπρα, η φίλα προσκύμενη δημοσιογράφη, το 98% δηλαδή των δημοσιογράφων σήμερα που είναι της Κίνων Ρήμας Πειθόμενη, γράφει στιχάκια ότι περίπου έτσι θα είναι του Κραουνάκη το τραγούδι. Σας διαβάζω ένα. Γύρισε ξανά Αλέξη, ο λαός μας τα έχει παίξει. Κάνε την επιστροφή σου και θα είμαστε μαζί σου. Δώσε μας ξανά ελπίδα κι ας μας πάρεις και τη γίδα. Η ζωή μας θέλει ρίσκο σαν τον κλόουν μες στο τσίρκο. Θα να τον κυνηγούν λιοντάρια με λιμένα χαλινάρια. Και από πάνω ο ακροβάτης στη δοκιμασία Μάρτης να μας δείχνει τι θα πει κολοτούμπα στο σκηνή. Καλά, ούτε ο Άδωνης δεν το είχε γράψει αυτό. Μας αρέσει η περιπέτεια και συνολικά η δράση. Έφυγες για 3 χρόνια και τα έχουμε ξεχάσει. Κάνε κάτι για να πέσουν τούτοι οι παλιοδεξιοί που δεν θέλουν φασαρίες για να γίνουν αρεστοί. Εδώ δεν το έχει γράψει ο Άδωνης. Να ξυπνήσουν οι δούλοι που ψηφίσουν τον Κούλη, σαν δεν τρέπονται κι αυτοί κι όλοι οι μικροαστοί. Να οργανωθούν οι νέοι, βγάλε λόγο να εμπνέει. Πες του Σίμω Τσέγκεβάρα και τα κάνω λαμαντάρα. Και αφού βρεις άνεμο ούριο, άναψε και ένα πουρο. Μέθησε τους με ριμπράντι πριν σε πάρουνε χαμπάρι, γιατί άμα βγεις τον τάκο θα ψηφίσουμε Κυριάκο. Και θα πάνε στα χαμένα όσα λόγια πενεμένα σου έγραψε ο Κραουνάκης για να γίνεις Μητσοτάκης. Καλά παιδιά, Όσκαρ δηλαδή, όχι Όσκαρ, Νόμπελ. Απορρυπαντικό παλιό. Πονάει, πονάει, πονάει. Σαφώς ο Κραουνάκης δεν θα έγραφε κάτι τόσο εμπνευσμένο.

Αν νομίζετε ότι ο Μητσοτάκης στεναχωριέται με όλα αυτά που γίνονται, που αποχωρεί το ΠΑΣΟΚ, αποχωρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί και το ΚΚΕ από τη Βουλή, νομίζετε. Έχει χαλαρό πρόγραμμα ο Μητσοτάκης, βρε. Νικάμε, αδέλφια. Εδώ υπάρχει περίπτωση να πάει να δει τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Γιατί είναι, λέει, πολύ χαλαρό το σημερινό πρόγραμμα. Και μπορεί να πάει να δει την αγαπημένη του.

Τι δεν είναι καμία. Η Ολυμπιακή εννοώ, παιδιά, δεν έχω καμία. Είμαι Ολυμπιακός επειδή ήταν ο πατέρας μου. Πριν αλλάξει και αυτό στο τέλος και γίνει Άρης μου φαίνεται. Αλλά εγώ έχω μείνει εκεί πέρα. Τώρα τι κάνει ο Ολυμπιακός, ποιοι παίζουν, δεν έχω ιδέα. Και δεν με νοιάζει. Αλλά δεν ήξερα ότι έχει μεγάλη αγάπη ο Μητσοτάκης για τον Ολυμπιακό. Άρα θα ξαναβγεί πάλι. Άρα θα πάρει και τρίτη τετραετία. Ναι, άμα είσαι Ολυμπιακός, δεν το συζητάω. Στηρίζει Μαρινάκη δηλαδή. Συγγνώμη παιδιά, αλλά τώρα θυμήθηκα ότι τον Ολυμπιακό τον έχει ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης δεν τον έχει δει. Δεν τον έχει, τον έχει, ναι. Άρα

0: Σκέψου να πάω Μητσοτάκη στο ΆΚΑ και να χάσω Ολυμπιακός.
1: Μα δεν θα πάει.
0: Εδώ ευχήθηκε καλή επιτυχία εκεί με το Ακύλα να του το φέρει και βγήκε δέκατος ο άνθρωπος. Άστο Κυριάκο, άστο μην πας. Εγώ για σένα, για το καλό σου το λέω.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια στο The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, το ξέρετε. Επειδή λοιπόν είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, έχουν ένα φυλάδιο προσφορών, καλοκαιρινών προσφορών, που κρατάει μέχρι τις 9 του Ιουνίου. Φοβερό. Τέτοιες προσφορές είχε πολύ καιρό να δει το νησί. Έχουν βάλει πολλά νέα είδη στα πλαίσια The Market. Έχουν βάλει είδη ταξιδίου, να δείτε κάτι φοβερές βαλίτσες από 26,99 έως 44,99, τρία διαφορετικά μεγέθη, βαλίτσες τρόλεϊ 4 χρωμάτων.

Και επειδή τώρα φυλάμε τα χειμωνιάτικα και βγάζουμε τα καλοκαιρινά, έχει εκπληκτικούς συλλέκτες υγρασίας. Είτε σε κουτί είτε σε κρεμάστρα. 109. Every Thursday evening with her swell bows, rubbing elbows, come with me and we'll attend the jubilee. Φοβερά μορομάντιλα, 120 τεμαχίων, 3 διαφορετικά αρώματα, λεβάντα, φράουλα ή γιασεμί, μόνο 0,99. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός, μόνο 6,49. Καλοκαιρινά ριχτάρια. Το μονοθέσιο 13,90, το διθέσιο 19,90 και το τριθέσιο 24,90.

Συνθήκη αποχέτευσης 16 θέσεων, μόνο 249. Και φυσικά τεράστιες προσφορές στο Κρεοπολείο, στο Μανάβικο.

Με τα τυριά στα είδη παντοπολίου, παντού όπου και να ψάξετε στα πλαίσια στο μάρκετ θα βρείτε προσφορές. Γιατί είπαμε, είναι πάντα η καλύτερη φίλη της έψας.

Στεναχωριόμουν για τον Τραμπ που δεν ξέρει αν θα πάει στο γάμο του γιού του, αλλά στεναχωριέμαι και για το Πασόκ, παιδιά, να τα λέμε αυτά. Ψάχνει, λέει, να βρει υποψήφιους για τις εκλογές και δεν βρίσκει. Δεν πάει κανένας. Πόρτα-πόρτα πάει, χτυπάει πόρτες. Μήπως θες να κατέβεις υποψήφιος? Θέλει να κάνει και μια διεύρυνση.

Πάντως εδώ για τη Ζάγκηθο δεν πρόκειται να σας πω, αλλά συζητιέται ένα πολύ γνωστό πρόσωπο. Δεν μαρτυράω. Ας το μαρτυρήσουν οι εδώ Πασόκοι. Μην τους το κάψω. Πάντως αν όντως ισχύει, μια χαρά όνομα είναι. Αλλά δεν πρόκειται να σας το πω, μη με σταματήσει κανείς στον δρόμο και με ρωτήσει.

Εκτός από τον πόλεμο των άστρων, δηλαδή το The Mandalorian Εγκόρου, που προβάλλεται στο κινηματογράφο Φόσκολος, υπάρχει και δεύτερη ταινία κάθε βράδυ 10 και 4. Το Χόκουμ, ένα απίστευτο θρίλερ ξέρετε, από αυτά που όταν βγείτε από το σινεμά κοιτάτε πίσω σας. Χόκουμ λοιπόν κάθε βράδυ στις 10 και 4 στον κινηματογράφο Φόσχολος για τους φίλους του καλού θρίλερ.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Hocum, ένας κυνικός και απόμακρος άντρας, επιστρέφει σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της Ιρλανδικής Υπαίθρου για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του. Το στοιχείο είναι το παρελθόν του. Βρίσκεται εγκλωβισμένος εκτός χρόνου, ανάμεσα σε αλόκοτους ενίκους, υπόγειες εντάσεις και θρύλους για μια σατανική παρουσία σε μια καταραμένη σουίτα. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Ντέμιαν Μακάρθι.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweden Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Η Eurovision δεν είναι μόνο ένας διαγωνισμός για το έπαθλο, είναι και ένας διαγωνισμός ο οποίος πρέπει να φέρει κέρδη. Λοιπόν, η φετινή Eurovision έφερε τρελά κέρδη στην ΕΡΤ. Πέρυσι τα κέρδη της ΕΡΤ ήταν 100.751 ευρώ. Δηλαδή καλύψαμε ό,τι έξοδο ήταν να κάνουμε και βγάλαμε 100.000. Φέτος λοιπόν με τον Ακύλα και το Φέρτο, η ΕΡΤ προφανώς έλεγε φέρτο κέρδος, φέρτο κέρδος. Το έφερε το κέρδος ο Ακύλας. Η ΕΡΤ λοιπόν κέρδισε 675.324 ευρώ. Δεν κακά. Οπότε χαιστήκαμε αν έφερε σχετικά με την ΕΡΤ ο Ακύλας στο έπαθλο. Γλιτώσαμε και τη διοργάνωση, αλλά τα κέρδη ήταν πολλά. Είναι πολλά τα λεφτά, Ακύλα, που έφερες.

μαζί μας. Είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Σε έναν υπέροχο ανανεωμένο χώρο. Είναι πάντα κρυολινωρίου 42, αλλά η ανακαίνιση που έχει γίνει είναι τέλεια. Και φυσικά ό,τι καινούριο μηχάνημα βγαίνει στον κόσμο στο τομέα της αισθητικής κάνει πρεμιέρα στο New Life Beauty Club. Τώρα λοιπόν εσύ κάθεσαι στο σπίτι, είσαι στον καθρέφτη και λες θέλω γράμμωση, θέλω να κάψω το λίπο, η κυταρίτιδα θέλει λίανση. Πώς θα τα κάνω όλα αυτά ταυτόχρονα? Μα υπάρχει τρόπος. Στο New Life Beauty Club. Πήγαινε εκεί λοιπόν να δεις πώς λειτουργεί η τεχνολογία του iSafe και γιατί είναι η απόλυτη θεραπεία που πρέπει να δοκιμάσεις πριν το καλοκαίρι. Διότι τι θα πει η θάλασσα? Κλείσε ένα ραντεβού στο 2695022820. Πήγαινε από εκεί, Κρυονερίου 42. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη θα φτιάξουν ένα πρόγραμμα ειδικά για σένα. Και μη σε νοιάζει,

Λίγο πριν τελειώσουμε, να σας θυμίσω τις ταινίες που προβάλλονται στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κάθε απόγευμα στις 4:30, καινούριο παιδικό, τρελό γέλιο, Τρίχες Κατσαρές, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά φυσικά. Στις 6 συνεχίζεται η μεγάλη επιτυχία, το υπέροχο παιδικό που μοιάζει με τον αίμο, το τραγούδι της μικρής Φαλένας. Και αυτό μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Στις 8 Star Wars, The Mandalorian and Grogu, το νέο Star Wars, που θα το λατρέψετε. Και στις 10:15 ένα ανατριχιαστικό θρίλερ, Hokum. Όλες οι μεγάλες πρεμιέρες είναι στο κινηματογράφο Φόσχολος.

Τέλος για σήμερα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12, ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Κύβαρδα Καστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Διρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Stigma Radio.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
4: Πρέπει να προστατεύουμε
5: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραβηδήσει.
7: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
8: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
9: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
10: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
11: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
12: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο,
2: του Ζαΐρ, του Νίζηρα και της Ναμίβιας,
0: τη Μεσοποταμία.
3: Έλα μου.
0: Τη Μεσοποταμία.
3: Τι λέει.
0: Τα Βαλκάνια.
4: Μοναχική και σπάνια γυρνάς μες στα
0: τα

0: Είμαι εδώ, είμαι πολύ συγκινημένη, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ.
1: Θα σου γράψω μια ενυδατική που θα αναζωογονήσει το τέρμα σου.
0: Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια.
1: Τα ακούς, μωρή κακορίζικη.
2: Πώς είναι δυνατόν να είναι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόταν 14 χρόνια. Η προετοιμασία στα πόσα χρόνια ολοκληρώνεται. Βεβαίως είναι η εισαγωγή της εκδήλωσης χτες πάνω στη Θεσσαλονίκη για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που θα λέγεται έτσι, κόμμα Μαρίας Καριστιανού. Εδώ είναι η ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης, άνθρωπος της τέχνης, Κατερίνα Μουτσάτσου, που μίλησε για τους, μεταξύ άλλων, τους Ελληνοορθόδοξους στη Μεσοποταμία, δηλαδή στον Τίγρη και τον Εφράτη. Εκεί έχουμε μεγάλη κοινότητα Ελληνοορθόδοξων. Θα πρέπει να ψηφίσουν Μαρία Καριστιανού, μέχρι εκεί φτάνει η δυναμική, να στείλουμε επιστολική ψήφο, να περιστέρει με κάτι. Αυτό το περιστέρι που φεύγει από την Καριστιανού, που είναι τρεις φορές το κεφάλι της και πηγαίνει και έρχεται. Οπότε, επειδή είχαμε νέο κόμμα χτες, δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε, να μην πανηγυρίσουμε, γιατί η δημοκρατία μας εδραιώνεται. Η δημοκρατία ορίζει νέα κόμματα. Εμείς εδώ έχουμε πολλές επιλογές, πάρα πολλές επιλογές, και ειδικά φέτος στις εκλογές, οπότε γίνουν, θα είναι περισσότερες. Οπότε, να ακούσουμε πώς ξεκίνησε η χθεσινή εκδήλωση.
0: Ήμουνα πολιτικ, μπορεί να έκανα καλά τη δουλειά μου, δεν ξέρω, αλλά έγινε αυτό το βίντεο και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ξαφνικά με πολέμησε και δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου συνέβαινε και βάλθηκα να καταλάβω τι μου συνέβαινε. Τώρα συμβαίνει σε όλους μας.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Μαρίτσα, εσύ που είσαι τόσο πολυκλαδικό, κατάλαβες.
0: Πλέον το πρόβλημά μας είναι υπαρξιακό και η ερώτηση τότε ήταν να είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι.
3: Και όταν λειτουργούσε ο παπάς.
4: Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς.

0: είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι.
1: Μια φορά και έναν καιρό.
2: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια. Και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρτσιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
3: Έχουμε κουβάλιμα πολύ. Έχουμε κουβάλιμα. Ψωμιάδης είναι αυτός. Δεν γινόταν να λείπει. Πήγε εκεί απ' έξω, έκανε δήλωση. Νομίζω ότι πρέπει να μπει στις λίστες και να εκλεγεί, να τον έχουμε πάλι στη Βουλή μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου. Τόσο ωραία τα λέει. Κυρίως να εκπροσωπήσει και τους Ελληνοορθόδοξους ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη, του Ιράκ δηλαδή εκεί. Όλοι αυτοί να έρθουν εδώ. Και έχει πολύ ωραίο στίχο το χριστιανικό τραγούδι που ακούμε. Αυτό νομίζουμε ότι ταιριάζει. Ακούσατε που είπε ανάμεσα στα άλλα. Μόνος ο παπάς. Μόνος επροσκόμιζε. Είναι προς αύξηση, επροσκόμιζε. Μόνος επροσκόμισε ο Σαμαράς πριν λίγη ώρα στη Βουλή τα εξής.
4: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα, και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
3: Σιγά μην του το είπαν 3 το πρωί. Τα ήξερα αυτά τις άλλες ώρες. Περίμενε 3 το πρωί να μάθει ο Μητσοτάκης. Ποιον παρακολουθεί το σύστημα Μητσοτάκη. Ποιον παρακολουθεί δηλαδή ο ίδιος. Ό,τι ώρα θέλει έμπαινε εκεί στη συνακρόαση και άκουγε τα αδέοντα. Χτύπημα του Σαμαρά. Θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα. Πριν λίγη ώρα ανέβασε τον πύχη. Ναι, είδε ότι έφτιαξε ο Τσίπρας κόμμα. Το φτιάχνει δηλαδή την Τρίτη. Το έφτιαξε Καριστιανού χθες. Ελπίδες Καριστιανού κτλ. Οπότε γιατί όχι και αυτός. Να γυρίσουμε λίγο στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί τα στελέχη δίνουν τον τόνο πάντα και ο ηγέτης. Εδώ η ίδια η Μαρία Καριστιανού. Αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη σιγά σιγά θα τα μάθουμε. Θα μπουν και στη Βουλή. Ήδη έχουν δώσει δείγματα. Ένα από αυτά τα στελέχη είναι ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος. Μιλάει για κάποια εθνικά θέματα.
5: Χρειάζονται εκβιασμοί εδώ πέρα. Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
6: Δεν νομίζω ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
5: Ναι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ποιο είναι το όπλο δηλαδή που έχετε για να κάνετε κάτι τέτοιο?
5: Ποιο είναι? Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου του 2000. Το οποίο με μια για το δίστομο, το οποίο με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα.
3: Την Κοσμοτέ να πάρουμε. Θα κάνουμε κατασχέσεις του γερμανικού κράτους, δεν ξέρω και πού ανήκει, στην Ελλάδα, γιατί είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις. Όλες οι κυβερνήσεις το έχουν πει, δεν το έχουν κάνει, καμία δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Τώρα όμως τελειώσαν αυτά με Καριστιανού στην Πρωθυπουργία, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα τους πάρουμε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Και μπήκε στη λεπτομέρεια ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος.
6: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
5: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Goethe και διάφορες άλλες.
6: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Goethe.
5: Θα αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάπου να συζητήσουν μαζί μας το θέμα αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή αρνούνται να συζητήσουν.
3: Όλο αυτό με τις γερμανικές αποζημιώσεις είναι κάτι δισεκατομμύρια. Οπότε θα πάρουμε το κτίριο του Γκέτε, μια πολυκατοικία στην Ομήρου, στο κέντρο της Αθήνας, και μετά οι Γερμανοί θα κάτσουν κάτω. Go back, Madame Merkel. Δεν είναι η Μέρκελ πια. Ο Σόλτς ποιος είναι εκεί. Οπότε με τα go back και με το κτίριο που θα το πάρουμε, θα το κάνουμε πάρκινγκ στη συγκεκριμένη περιοχή εκεί, να γίνει, έχει και ένα δίπλα, να γίνει πάρκινγκ, δηλαδή χρησιμότητα. Και Γκέτε που είναι, τι μαθαίνουν γερμανικά, σιγά είναι γλώσσα αυτή. Βία. Οπότε πολύ καλά τα λέει εδώ το στέλεχος. Δεν θα πάρουμε όμως μόνο τον Γκέτε, που είναι και σε ελληνικό έδαφος, θα πάρουμε και άλλα.
5: ως προς τα ελληνοτουρκικά. Θα θέσουμε στον δίθεν διάλογο που υπάρχει με την Τουρκία και όπου αυτή τη στιγμή βγαίνουμε και λέμε ότι δεν έχουμε, δεν έχουμε τίποτα να διεκδικήσουμε από την Τουρκία, έχουμε, θα διεκδικήσουμε αρκετά θέματα, μεταξύ των οποίων η επιστροφή της Ήμπρου και της Τενέδου, διότι δεν εφήρμοσε η Τουρκία το άρθρο 14 της Λοζάνης.
6: Θα προσαρτήσουμε Ήμπρο και Τενέδο δηλαδή.
5: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Το πασμολάνι νύχτα φτερά, μόνο βασίλιας μας εκκοινώνησε.
7: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται. Αλλά γενικώς όλοι έρχονται να πούνε ένα γεια στον Παύλο.
8: Γεια Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγλάν.
1: Κοίταξε.

0: Θα προσαρτήσουμε Ήμβρο και Τέν εδώ δηλαδή.
1: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Εδώ θα διεκδικήσουμε. Α, και αν πει όχι, δεν σας τη δίνω. Τι κάνουμε εκεί. Απλά εμείς θα έχουμε διεκδικήσει την Ήβρα και την Τένεδο. Δύο νησιά που δεν ανήκουν σε εμάς, στο Βόρειο Αιγαίο. Και αν θέλετε, ψηφίζετε και το άλλο κόμμα, επίσης χριστιανικό, του Βελόπουλου, που θα πάρει την πόλη. Που είναι παραπάνω. Έχουμε επιλογές, θέλω να πω. Ο λαός είναι πολύ τυχερός. Γιατί ανοίγονται πια, ξεδιπλώνονται τα χαρτιά του κάθε κόμματος. Είμαστε πολύ ευλογημένοι. Μέσα σε αυτά, βάλτε και το Σαμαρά.
3: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο. Στον κόσμο. Που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
2: Λύσαξε πριν μια ώρα με το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Τι ήταν να το πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Έχει λυσάξει ο Σαμαράς ποιος χτυπάει, αν θα χτυπήσει, δεν θα χτυπήσει και δεν χτυπάει το τηλέφωνο και αναπάντητες κλείσει παντού και διάφορα άλλα τέτοια. Μας έφαγε πριν μια ώρα όλο για το τηλέφωνο. Μιλούσε μέσα στην Βουλή. Να ξαναγυρίσουμε όμως στην άλλη ελπίδα του τόπου μας. Έχουμε πολλές ελπίδες, όπως ξέρετε. Η μία έρχεται πρώτη φορά, η άλλη δεύτερη φορά. Εδώ η Καριστιανού πάλι ελπίδα για τη δημοκρατία. Και ο Σαμαράς πάντα είναι μια ελπίδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Να πάμε στη χθεσινή ελπίδα. Την κυρία Καριστιανού έκανε συστάσεις.
4: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
5: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
4: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
5: Καλά, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χέρια.

0: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Τι να λαγόρι κορίτσι.
2: Εάν ήταν κοριτσάκι δεν θα φοράγε ροζ.
1: Και αν ήταν αγοράκι θα φοράγε γαλάζιο.
3: Και τώρα που φοράει πράσινα τι είναι.
0: Παναθηναϊκός.
4: Η ελπίδα για τη δημοκρατία τελικά είναι Παναθηναϊκός, ούτε ροζ, ούτε γαλάζια, τίποτα από όλα αυτά. Οι συστάσεις της κυρίας Καριστιανού. Κάποια στιγμή μετά απαρίθμησε τους άξονες της πολιτικής και ήρθε η ώρα να πει για τις τράπεζες. Και εκεί άρχισε η γνωστή παπάντζα. Όλοι όσοι διεκδικούν κυβερνήσεις σε αυτό το οικονομικό σύστημα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα λόγια έχουν χτυπήσει τις τράπεζες όσο τίποτε άλλο. Οι τράπεζες δεν αντέχουν. Οι τραπεζίτες θέλουν να παραιτηθούν όλοι. Γιατί όποιος βγει με τη χρειά ο καθένας τη δική του και τον τρόπο του, βάζει στο στόχαστρο τις καημένες τις τράπεζες.
0: Ένατο. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ. Να τερματιστεί η αναβολή φορολόγησής τους και να καθιερωθεί η ισότιμη συμμετοχή τους στα βάρη και στους φόρους που τους αναλογούν. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών.
4: Δεν ορίζεται από τις ελληνικές κυβερνήσεις αυτός ο τρόπος, κυρία Καριστιανού. Είναι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι κάτι παραπάνω, υπέρτερο. Αφού ανήκουμε στην Ευρώπη, δεν έχει καμία δουλειά να εμπλακεί το κράτος παρά μόνο αν πρόκειται να πάρει δάνειο 50 δις για να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε τις τράπεζες και μετά να το πληρώνουμε, αποπληρώνουμε όλοι μαζί, ενώ ωφελούνται οι τράπεζες από το δανεισμό που έχουμε κάνει σε βάρος του ελληνικού λαού. Έτσι λειτουργεί. Οτιδήποτε άλλο ακούγεται είναι μια μπαρούφα και μισή για να χειροκροτάει ο κόσμος και η ίδια η Καριστιανού χειροκρότησε τον εαυτό της εδώ, αν ακούσατε. Το είπε κιόλας, να χειροκροτήσω ήταν πολύ καλό αυτό για τις τράπεζες. Οπότε το άκουσαν οι τράπεζες, δεν υπάρχει σωσμός για τις τράπεζες. Μία αυταπάτη ωραία ήταν αυτή. Στις πολλές των τελευταίων μηνών και ετών μαζεύονται και νομίζω οι εκλογές που θα έρθουν θα έχουν πολλές αυταπάτες από πάρα πολλούς. Η δεύτερη είναι από ένα νέο που ήταν στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρη, στη Ρεματιά, ο οποίος νέος αυτός θέλει την αριστερά και είναι με τον Τσίπρα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα το παλικάρι, μην το πείτε έτσι απότομα. Γιατί και όταν δήλωνε αριστερός ο Τσίπρας εφάρμοσε ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο, τα ξέρουμε. Τώρα δεν δηλώνει καν αριστερός. Αυτό είναι το θέμα, αλλά έχει μείνει με κεκτημένη ταχύτητα και θέλει να ζήσει το όνειρό του, το συγκεκριμένο παλικάρι, εκεί στο Τσίπρα και άρχισε να απαριθμεί.
5: Μια σύγχρονη αριστερά για μένα θέλει τρία στοιχεία. Θέλει να είναι συγκρουσιακή.
6: Μαλώνε!
7: Μαλώνε, ρε!
5: Δηλαδή να τα βάλει με αυτούς εκεί πέρα στη λίστα του Who Owns the Media και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια. Θέλει να είναι αντιμιλιταριστική, γιατί βλέπουμε ότι πάμε full σε επόμενο Cold War. Είμαστε τέλος πάντων, ανεβαίνουν οι αμυντικές δαπάνες. Κάπως έχει γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία ότι πάμε στον Τρίτο Παγκόσμιο. Οπότε χρειάζεται μια κάπως αντιπρόταση εκεί πέρα και πρέπει να είναι βαθιά πολιτικά οικολογική. Μια σύγχρονη αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή.
6: Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις.
7: Μαλώνω, ρε.
6: Πες ότι μη μ' αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
8: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω.
6: Κόντρος, κότσα.
4: Θέλει συγκρουσιακή αριστερά αυτό το παλικάρι και από όλα όσα έχει μπροστά του να επιλέξει βρήκε τον Αλέξη Τσίπρα. Χαμός θα γίνει τέτοια σύγκρουση ούτε στα συγκρουόμενα του Λούνα Πάρκ. Με λάστιχο το αυτοκινητάκι, χαρά γεμάτη, όλοι εκεί μαζί και θα συγκρούεται ο ένας με τον άλλον. Τέτοια σύγκρουση μάλλον θα γίνει. Και γίνεται ήδη σε αυτήν την αριστερά, αλλά έχουμε και την δεξιά ή ακροδεξιά.
9: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησα από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνεια.

0: στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κύριος Μητσοτάκης.
1: Ωραία λόγια. Ωραία λόγια από τον κύριο Σαμαρά. Αγαπημένοι όλοι, της δεξιάς παρατάξεως, δεξιάς πολυκατοικίας, ή πείτε το όπως θέλετε. Στην ερώτηση που έθετα μόνος μου στον εαυτό μου, ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος Έλληνας, έδινα την απάντηση η Σοφία Βούλτεψη. Τώρα το αλλάζω για σήμερα, θα βάλω το Μιχάλη Χρυσοχοίδη, γιατί έχει λύσει πάρα πολλά θέματα.
2: Αυτό είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο ερώτημα για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας. Καταρχήν, τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των πορεών κλπ. Το θέμα αυτό έχει λυθεί.
3: Μπράβο!
2: Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, και επιμένω κι εγώ ιδιαίτερα σε αυτό, υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται, ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
3: Μπράβο!
1: Ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δημοκρατική διαδικασία, κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, η πορεία, η διαδήλωση, η διαμαρτυρία κτλ. Έχει λυθεί όλο αυτό επειδή έχουν βάλει κάμερες. Δεν θα μοντάρονται όλα αυτά, δεν θα επιλέγετε τι θα δείτε. Άλλωστε, έχουμε δει πολλές σκηνές από κάμερες των αστυνομικών στα διάφορα ξυλίκια που παίζονται όποτε κατεβαίνει κόσμος κάτω στο δρόμο. Είναι ευτυχισμένος γιατί το έχει καταφέρει αυτό ο Χρυσοχοίδης, αλλά είναι ευτυχισμένος γιατί όταν γίνει κι άλλο υπουργός θα υλοποιήσει και το επόμενο.
2: Βέβαια, το ζήτημα της γενικότερα της βίας, της αστυνομικής βίας, είναι μεγάλο θέμα. Είναι πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Είμαστε διαρκώς σε μια προσπάθεια να οι αστυνομικοί να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
4: Έτσι με τη θεία κοινωνιά θα το κλείσω μέσα στον παράδεισο.
2: Στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

0: Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο. Με δική μου απόφαση πριν 4 χρόνια ιδρύσαμε μια ομάδα που λέγεται ΟΔΟΣ, η οποία αποτελείται κυρίως από γυναίκες αστυνομικούς, άοπλες γυναίκες, οι οποίες προσπαθούν να οριοθετήσουν τις πορείες έτσι ώστε από τη μια πλευρά να προστατεύουν τις πορείες, δεν πρέπει να διαλύονται οι συγκεντρώσεις με τα χημικά. Δεν είναι δείγμα αυτό δημοκρατικό. Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
1: Είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Πολύ ωραία τα λέει εδώ. Όταν γίνει υπουργός προστασίας του πολίτη, θα σταματήσουν τα δακρυγόνα και να διαλύονται οι συγκεντρώσεις επειδή δέχεται ένα καπνογόνο, μια δημιουργία εκεί. Αν το κάνει αυτό, η μισή αστυνομία δεν θα έχει τι να κάνει. Γιατί με αυτά καταγίνεται και γι' αυτό υπάρχει η ελληνική αστυνομία. Ευτυχισμένος λοιπόν ο Χρυσοχοίδης, έχει ονειρευτεί ότι τα έχει λύσει τα θέματα με την κάμερα, δεν έχει δει κανείς τίποτα. Και ονειρεύεται ότι δεν θα διαλύονται από εδώ και πέρα οι συγκεντρώσεις, γιατί δεν είναι σωστό για τη δημοκρατία μας, αυτή που χθες η Καριστιανού ανακοίνωσε επίσης, και αυτή που θέλει να αλώσει ως νέα δημοκρατία ο Σαμαράς.
2: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
1: Καζαντζίδης. Υπάρχω και θα υπάρχω, όσο υπάρχει θα υπάρχω. Πάλι με το τηλέφωνο, το αυτό που χτυπάει και δεν το σηκώνει κτλ. Και κλείνει όλο αυτό εδώ που ακούμε και το δισκοπότηρο, το τραγούδι που υπογραμμίζει μουσικός στα όσα έγιναν χθες στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Κερίδη, τον έχει χθες βράδυ η Νίκη Λιμπεράκη στο Μέγκα. Τον ρωτάει, τον στριμώχνει εκεί για αυτά που γίνονται στη Βουλή σήμερα, αν θα κάνουν εξεταστική για άλλη μια φορά. Και αναγκάζει το Κερίδης, τι να κάνει, αναγκάστηκε να πει μια αλήθεια που την ξέρουμε όλοι. Αλλά δημοσίως για πρώτη φορά ελέγχθη.
3: Το μπορούμε να σας υπογράψουμε με 4 χέρια ότι αύριο η κυβέρνηση θα ζητήσει 151 και θα βάλει θέμα εθνικής ασφάλειας.
4: Το μόνο βέβαια.
3: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση, βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική?
5: Μα και η ίδια νομίζω η πρόταση το βάζει το ζήτημα αυτό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
3: Τι εννοείτε?
5: Ότι είναι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και
4: δεν το βάζει. Ασφάλειας.
3: Είναι το ίδιο τώρα αυτό που λέτε?
5: Κοιτάξτε, εδώ είναι προφανές να σας μιλήσω τελείως ενεκτικά.
3: Να μιλήσετε, ναι.
5: Για η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
6: Μπράβο!

0: εν ώψη εκλογών.
1: Των μαρτύρων που χύσαν το αίμα τους
0: εν ώψη εκλογών.
1: Και θα ακούει ανήκουστες φωνές
0: αυτή την εκκρεμωδικία.
1: Τα κτηνοδεμένο δισκοπότηρο από των μαρτύρων τις ψυχές.
2: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία.

0: Δηλαδή, όπως λέει ο Κερίδης, μετάφραση, δεν μας νοιάζει ποιοι έχουν κλέψει. Ναι, έχουμε κλέψει, αλλά δεν θα το έχουμε τώρα με τις εκλογές μια εξεταστική να βλέπουν όλοι σε ζωντανή σύνδεση και τι θα γίνεται όλο αυτό. Άρα δεν το αγγίζουμε. Ενώ υπάρχει ως θέμα πολύ ωραίο, πολύ δημοκρατικό, με σεβασμό στους ψηφοφόρους τους καταρχάς, στην κοινή λογική, στο Σύνταγμα, στους νόμους, στην νομιμότητα, πραγματικά κυβέρνηση αρίστων, αρρώστων αρίστων, ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, ό,τι πιο διαφανές, συγχαρητήρια σε όσους ψηφίζετε. Κυριάκο Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλετε μια Ελλάδα με κανόνες, μια χώρα που να έχει πλαίσιο λειτουργίας, γιατί όλοι οι άλλοι είναι μπάχαλοι και μόνο εσείς είσαστε οι σωστοί που τηρείτε τους νόμους, την προκοπή του τόπου και την τάξη, κυρίως την τάξη, γιατί είναι συντηρητικό κοινό και θέλει τάξη και νόμους. 2-11-10-80-8-80, αν υπάρχει τέτοιο κοινό, ας πάρει και εδώ και ο άλλος μέσα της τάξης και του νόμου είναι. Ο Κύρκος ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο, πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Έλα ρε Νταΐνα, α πούμε, τι κάνεις.
2: Καλά, τι θες, τρέχει τίποτα.
1: Λοιπόν, άκουσα με και άκουσα με πολύ καλά.
2: Ναι, για να δω.
1: Συγγνώμη τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, ε. Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
2: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
1: Αυτό θα σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στον ημιτό.
2: Ναι, τι συζητάμε.
3: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένα εξωγήινο.
1: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθεσαι και τον πιάνει στο ψηλό. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνο έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν το έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
2: Α, μου αρέσει αυτή η άνθρωπη.
1: Είναι, άνθρωπη μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσε η Μετάλλικα.
2: Μου άρεσε, ναι.
1: Πάλι τζάμπα πήγες, ε. Τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
2: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
1: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα. Μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε τους δικούς να πούμε.
2: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
1: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωήτσα να πούμε και το διαμαντί εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
2: Δεν είναι κακό αυτό.
4: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής.
2: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα.
1: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά ξέρει τι θα κάνει. Αυτό που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα του βάλει μέσα στον τζάμπα να πούμε.
2: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριο. Το είπα. Φιλαράκο του λέω έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
1: Πρέπει να το πα για παϊδάκια. Να του κάνει το τραπέζι.
2: Α και παϊδάκια.
1: Να λαδώσει τον τεράκι. Να έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
2: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
1: Νομίζω ότι φταίνουν και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσαν τη μυρωδιά του αερίου.
2: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, λίμωνο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
1: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν, ε.
2: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία, ε. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό που φαινόταν, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες.
2: Τώρα τι και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
1: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι. Που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνουν. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όνειρο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει φάει. Και ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Αν τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
2: Okay.
1: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
2: Ναι.
1: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στους Iron Maiden. 666, Commander of the Beast.
4: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
2: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
1: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
2: Α, στη Λουκά παίρνει, ε. Σε μένα δεν παίρνει, για την ψυχική οδύνη.
1: Ανάγκη έχει σε μένα. Πάλι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσε πάλι.
5: Απόστολε!
2: Έλα!
5: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, ποιος είναι?
5: Το Μπαντεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
2: Καλά!
5: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
2: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε!
5: Α, αυτό έχει!
2: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
5: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
4: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
6: Στη στίγμα.
7: Πρέπει να προστατεύουμε
8: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
9: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
10: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
11: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
15: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
16: 26950-25-798.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη και εμπιστοσύνη σας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Stigma Radio.

0: bam da bang da bang.
1: Πανηγύρι.
2: Έλα να πούμε.
1: Εδώ λοιπόν αυτό το τραγούδι έδωσε την νίκη στη Βουλγαρία. Είναι βουλγάρικο.
2: Στέρισε την νίκη του Ισραήλ, να λες. Όχι, έδωσε την νίκη στη Βουλγαρία.
1: Μα όλοι οι άλλοι λαοί καθυστερούν από το Ισραήλ.
2: Χαίρομαι πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι χαρούμενοι.
1: Ναι.
2: Παρόλες τις στερήσεις.
1: Και είναι το τραγούδι της Βουλγαρίας, Eurovision, το προηγούμενο Σάββατο. Όλο αυτό το πολιτικότατο πανηγύρι, μου αρέσει που λένε όχι πολιτική.
2: Ναι, ναι.
1: Σου είναι εκτός η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά είναι εντός του Ισραήλ που έχει βάλει σε 5-6 χώρες και έχει κάνει και μια γενοκτονία πρόσφατα.
2: Άκουσες από τον Άδων πριν τι έχει υποστεί, όχι τι έχει βάλει. Δέχεται πυράβλους από τον ένα, τον άλλο, τον Λίβανο, τον Παραλίβανο.
1: Ναι, ο Λίβανος, ναι. Και είδαμε όλοι αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο Υπουργός Ασφαλείας, υποτίθεται, του Ισραήλ, τι είναι εκεί, που έχουν πιάσει τους ακτιβιστές από την αποστολή, την καινούρια, και τους έχουν βάλει δεμένους και πέσαν από τα σύννεφα όλοι οι ηγέτες της Δύσης και βγάλαν ανακοινώσεις, ακόμη και εμείς κάνουμε διαμαρτυρία. Και ο Νετανιάχου συγχύστηκε μόλις τότε και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, αυτό που κάνανε με τους ακτιβιστές που είναι κατάπτυστο, ντροπή για την ανθρωπότητα, έχουμε φτάσει το 2026, μιλάμε για βασανιστήρια, γιατί αυτό είναι. Μπροστά στο σκοτωμό παιδιών, 20.000 παιδιών μέχρι πριν μερικούς μήνες, βομβαρδισμούς παιδικών σταθμών, νοσοκομείων, σχολείων, αμάχων, είναι τίποτα.
2: Εντάξει, εκείνοι είναι δυνάμει εγκληματίες, τρομοκράτες όμως.
1: Ποιοι είναι τα παιδιά.
2: Τα παιδιά, τι θα γίνει τώρα.
1: Τα 20.000 παιδιά, ξέρεις, σημαίνει.
2: Ναι.
1: Παιδιά,
2: λιγότεροι στο μέλλον για
1: δεκάχρονα.
2: Σκέψου το αυτό.
1: Δηλαδή είναι ένας λαός, ο πολύ προοδευμένος που μας είπε και ο Άδωνης πριν, που δολοφονεί και το αποδέχτηκε ο κόσμος από κάτω όλο αυτό. Είναι μια μικρή μειοψηφία που εκφράζει κάποιες ενστάσεις, τι είναι αυτά που κάνουμε στους γύρω. Και αυτοί είναι προοδευμένοι και ευτυχισμένοι που σκοτώνουν τους πάντες δίπλα τους.
2: Μπορεί ο κόσμος να συμφωνήσει ότι πρόοδος αυτό είναι όμως πλέον. Έχουν αλλάξει τα ήθη.
1: Δεν ξέρω τι συμφωνεί. Ξέρουμε ότι όταν σκοτώνεται αθώος δεν είναι πρόοδος. Σε κάθε εποχή, στην ιστορία της ανθρωπότητας και την τυχαιότητα που λέει ο Άδωνης σε όλες τις φάσεις της ιστορίας, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Όπως δεν είναι και τώρα. Λοιπόν, βγάλανε με το Στανιό εκεί δεύτερο το Ισραήλ για να δείξουν ότι έχει κόσμο. Τα γιούχα όμως δεν μπορούσαν να τα κρύψουν αυτή τη φορά με στην αίθουσα.
2: Τι να κρυφθούν, εκεί δεν είχε.
1: Υπήρχαν γιουχαίσματα, εμάς μας αδίκησαν.
2: Εντάξει, τώρα άκουσα
1: δεν Μπέση Αργυράκη και τα είπε όλα μια χαρά την επόμενη μέρα.
2: Τώρα, ήταν θέση
1: έκανε
2: για
1: ανάλυση.
2: Αυτή. Δεν ήταν θέση για μας.
1: Έκανε ανάλυση. Περιμένουμε την πρωτιά. Είχαμε ετοιμαστεί όλοι, τα στοιχήματα ήταν μπροστά. Ο Ακύλας.
2: Εντάξει, όσο περνούσαν οι μέρες, βέβαια πέφτουν
1: ναι,
2: τα στοιχήματα.
1: Έκανε ανάλυση Μπέση Αργυράκη γιατί είπε ότι ήμασταν στην έκτη θέση, σημαίνει νωρίς. Μας ξέχασαν μετά. Επίσης, μετά στο βιντεάκι που δείχνει ξανά τα τραγούδια, ξέρεις αυτό που επαναλαμβάνει για να θυμηθούμε, θα ψηφίσουμε. Δεν είχαν διαλέξει το καλό. Το καλό σημείο του τραγουδιού. Είχαν διαλέξει, γιατί είναι η Αυστριακή τώρα.
2: Μήπως είχαν διαλέξει το κομμάτι με τα τέτοια, με τα μάρμαρα, που λέει φέρ το πίσω τα Ελληνία, που είναι τζι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Επίσης το τραγούδι το δικό μας, κάποια στιγμή ο Ακύλας όταν ήταν πάνω, έλεγε για τη μάνα. Μάνα, θέλω λεφτά, τι έλεγε, και θέλω διάφορα. Και είχε προηγηθεί και τη Αλβανία που μιλούσε για τη μάνα.
2: Ha.
1: Όλα αυτά, ανάλυση τώρα, δηλαδή.
2: Τι μάνα μου, και δεν βγάλα μάκρυ τώρα.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ενώ η άλλη που λέει Μπαγκαράγκα, δεν καταλάβω καν τι σημαίνει.
1: Δεν έχει σημασία. Έλληνα
2: μπορεί
1: το μάνα
2: να είναι και τον Μπαγκαράγκα.
1: Το τραγούδι Έλληνα το έχει γράψει ο Κοντόπουλος.
2: Εντάξει,
1: οπότε,
2: όχι μόνος του μαζί με τους άλλους.
1: Του χρόνου πάμε Σόφια όλοι.
2: Και η Βικτόρια η Χαλκίτη ήταν μέσα
1: ναι.
2: Στο τίμ.
1: Πάμε Σόφια όλοι του χρόνου. Δεν είναι και τίποτα δίπλα μας είναι.
2: Σιγά καβάλουμε και βενζίνη φτηνή.
1: Να πάρει. Εν τω μεταξύ αυτό που γράφουν όλοι, αυτό που γράφουν όλοι είναι το εξής. Θυμίζουν στη φίλη Βουλγαρία γείτονα. Στην αρχή είναι το ευρώ.
2: Να, ναι.
1: Μετά είναι η Σέγγεν. Μετά είναι η Eurovision. Και μετά είναι το μνημόνιο.
2: Να ξέρουν.
1: Πρόσεχε, φίλοι Βουλγαρία. Τα έχουμε κάνει εμείς με αυτή τη σειρά.
2: Και αυτή τα τρία πρώτα πλέον.
1: Αυτό, και αυτό
2: λέω.
1: Ήδη πήρε και την Eurovision. Πέρα κάνα πεντάρι χρόνια. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Καστελόριζο, ελάτε, ανακοινώστε. Δεν έχουμε θέμα.
2: Το έχουμε. Είναι για τέτοια το έχουμε έτοιμο.
1: Είναι ωραίο φόντο.
2: Σιγά.
1: Να πει στα βουλγάρικα που μπορεί, ποιο είναι τώρα, δεν ξέρω.
2: Ξέρετε και το Γεωργάκη έχουμε, αν θέλω για πρωθυπουργό.
1: Αφού ήταν τη διεθνού, τη σοσιαλιστική.
2: Σιγά, δεν μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να ανακοινώνει χρεοκοπίες ο Γεωργάκη από το Καστελόριζο.
2: Κάποιο.
1: Είμαι εδώ σήμερα για τη φίλη γείτονα Βουλγαρία.
2: Πώ κάνει επιτυχία με μπαλάντε μόνο.
1: Ναι.
2: Ο Γιώργο κάνει με χρεοκοπίες. Τι να κάνουμε, όλοι με ματζόρε.
1: Δεν γίνεται. Οπότε, αφού τα είπαμε αυτά λοιπόν και κάναμε και την ανάλυση για την Eurovision, να πάμε στον Πέτρο Παπά. Ο Πέτρος Παπάς είναι τώρα βουλευτής που είναι με το Πασόκ. Πριν λίγο καιρό ήταν με τον Κασελάκη. Πριν λίγο καιρό ήταν με τον Τσίπρα.
2: Βγαίνει ο Τσίπρας τώρα, κάτσε να δούμε που θα είναι αύριο.
1: Νομίζω θα είναι στο Πασόκ. Διαφωνεί με τον Τσίπρα.
2: Α.
1: Διαφωνεί και όχι μόνο. Λέει, θα ακούσουμε τώρα, τον καταχαιριάζει. Ενώ πριν δύο χρόνια ήταν με τον Τσίπρα.
0: Νομίζετε ότι θα σας σώσει ο Τσίπρας και νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά και δεν ξεχνά πώς πήγε τη χώρα στα βράχια ο Τσίπρας, ο οποίος είναι και αμετανόητος. Λέει ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Θα δείτε τι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές.
3: Τελειώσατε.
0: Προφανώς.
1: Είναι ο Χατζής βεβαίως που αυτό το αλλάζει όλο εκεί το πάνελ. Μιλάει άνθρωπος για τον Τσίπρα με αυτόν τον τρόπο που ήταν με τον Τσίπρα.
2: Γι' αυτό
1: και έλεγε
2: ξέρει,
1: τα ακριβώς ανάποδα.
2: Και η ζωή μιλάει για τον Τσίπρα έτσι.
1: Όχι έτσι.
2: Που ήταν με τον Τσίπρα. Χειρότερα.
1: Ναι, αλλά. Εντάξει. Κάποιοι τον ψήφισαν. Επειδή ήταν στον Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Βέβαια τον ψήφισαν σε άλλη περιοχή. Τώρα θα πολιτευτεί σε άλλη περιοχή. Τον ψήφισαν στο Κιλκίς ως γιατρό.
2: Ναι,
1: και τώρα θα πολιτευτεί στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατάγεται ο Πέτρος Παπάς. Στο Πασόκ. Δεν ξέρουμε αν θα βγει. Ελπίζουμε να βγει, γιατί είναι πολύτιμο στο stand-up comedy. Το καταλαβαίνει ο καθένας.
2: Αν και εντάξει, δεν λείπουν κομικοί, αλλά ναι.
1: Okay. Δεν λείπουν τέτοιου τύπου. Ο Χατζής λοιπόν που είναι δίπλα και τα ακούει όλα αυτά, του λέει.
3: Τελειώσατε.
0: Προφανώς. Τελείωσε ο ελληνικός λαός με αυτό. Δεν τελείωσα.
3: Εσάς ποιος σας ψήφισε?
0: Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες.
3: Που ήρθαν σε ποιο κόμμα?
0: Οι πολίτες, οι οποίοι ψήφισαν ένα κόμμα συγκεκριμένο, το οποίο θεωρούσαν ότι έχει δημοκρατικές διαδικασίες.
3: Ποιο κόμμα?
0: Όταν αυτές οι
3: δημοκρατικές.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ήταν ένα προσωπολατρικό κόμμα όπως αυτό το οποίο πάει να κάνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο είναι στα όρια του μαοϊσμού.
3: Δεν παραδώσατε την έδρα. Αφήστε το χωριστά, μην μπλακεστείτε.
0: Γιατί οι ψηφοφόροι οι οποίοι με ψήφισαν.
3: Σας είπαν, πήγαινε Πέτρος ο Πασόκ.

0: να λειτουργώ σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Και αυτοί οι ψηφοφόροι οι οποίοι με ψήφισαν αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι η μόνη.
1: Αφού θα, δεν θα
0: είστε μόνη γνήσια,
1: τσεπάκι,
0: η μόνη γνήσια
1: δημοκρατική
0: παράταξη.
1: Θα είστε υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη και δεν σα ψήφισε κανεί. Τώρα να πρωτοπάτε.
0: Δεν με ψήφισε ούτε η μάνα μου για την ακρίβεια, γιατί εγώ είμαι Θεσσαλονικιός.
1: Ναι.
0: Και πήγα σε ένα μέρος το οποίο έκανα το γιατρό και γιατί ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου και με αγαπούσαν οι πολίτες του Κιλκής, ναι, με ψηφίσανε.
1: Τώρα θα πάτε στη Θεσσαλονίκη όμως.
0: Θα πάω στην πατρίδα μου, εκεί όπου θα έπρεπε.
1: Άρα να αυτοί που σας ψηφίσανε στο Κιλκής, τους αφήνετε.
0: Δεν τους αφήνω, συνεχίζω και ασχολούμαι με τα θέματα του Κιλκής.
2: Ο Χατζής. Εδώ λέει ο παπάς ότι ήμουν στην Κιλκής και έκανα τον γιατρό.
3: Δεν ήταν γιατρός.
2: Δεν ξέρω.
3: Σκητζής ήταν.
2: Δεν ξέρω τι έγινε. Παρ' όλα αυτά το αναγνώρισαν και τον ψήφισαν.
3: Τι γιατρό, ποιο γιατρό έκανε.
2: Δεν ξέρω. Έχει σημασία.
3: Γιατρός του ΠΟΝ.
2: Ό,τι να είναι, δεν έχει σημασία. Έτσι λοιπόν, από τη μία περιφέρεια πάει στην άλλη. Είναι με το ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος αυτός θα ψηφίσει τώρα ΠΑΣΟΚ. Να μείνουμε σε αυτά τα πολύ σημαντικά. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τη Βουλή, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε δύο μέρη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα έχει βάλει με τον Άδωνη, προχτές έγινε πάλι ένα τζέρτζελο, καθόλου πρωτότυπο όλο αυτό. Προεδρεύων πάνω είναι ο Γιωργαντάς της Νέας Δημοκρατίας. Τελειώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν της δίνει το λόγο, δεν την αφήνει κάτι ο Γιωργαντάς, κατεβαίνει μετά κάτω, τον αγκαλιάζει ο Άδωνης και τον φυλάει.
3: Οπα.
2: Το βλέπει αυτό η Ζωή.
3: Τα σημειώνει όλα αυτά.
2: Όχι, τα σημειώνει.
3: Τα βγάζει φωτογραφίες και τα δίνει στα
2: παλαιτικά. Όχι, δεν έγινε.
3: Έγινε.
2: Α, ναι, έγινε. Μπράβο. Ναι, έβγαλε, έδωσε τις φωτογραφίες, μετά καθόταν από εκεί και τράβαγε φωτογραφίες. Και άκου τώρα πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία.
4: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
2: Ας υποθέσουμε ότι έγινε έτσι. Ότι ο Άδωνης είχε ζοριστεί από την κοινοβουλευτική διαδικασία και από την πίεση της ζωής. Ο αντιπρόεδρος πάνω του έκανε το χατήρι και κατέβηκε κάτω και τον φίλησε. Και στο ίδιο κόμμα δεν είναι. Δεν κάνουν τέτοια συνέχεια. Αυτό τώρα είναι θέμα. Όχι, ρε παιδί μου. Αν είναι αυτό.
3: Λες να τα έχουνε.
2: Όχι.
3: Εκτός αν τα έχουνε. Δεν είναι αυτό στις φωτογραφίες που κυκλοφορεί. Μπερούκα.
2: Δεν είναι αυτό το θέμα. Αποδεικνύεται, το λέει και ο Γιωργαντάς, ότι είχε γενέθλια, γι' αυτό τον φίλησε ο Άδωνης. Αλλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου,
3: το πιάσε, για να δείξουμε το τώρα,
2: είχε το σύνθημά της προηγούμενης εκλογής ήταν να πάρει ζωή, ζωή. Να πάρει ζωή, βουλή.
3: Ναι.
2: Να πάρει ζωή, αυτό δεν έλεγε, ζωή με στη βουλή και
3: τέτοια. Ναι, αγάπη, όλα αυτά.
2: Ναι, μετά το αγάπη ήταν.
3: Μην δούμε αγάπη, δηλαδή, δύο άντρες. Ναι.
2: Όλο αυτό. Επειδή υπάρχει κόσμος που γοητεύεται πολύ από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και λέει μπράβο ρε Ζωή, χώστα, πέστα, τι είναι αυτό, επειδή αγκαλιάστηκαν δύο στο ίδιο κόμμα και φιλήθηκαν, χαιρετίστηκαν, είναι ότι έκαναν, τι είναι όλο αυτό πραγματικά. Και η Ζωή κάνει σοου εδώ, προφανώς το καταλαβαίνει καθένας, αλλά ο κόσμος από κάτω που έχει ανάγκη από τέτοιες φεδρότητες και μέχρι εκεί βάζει και τον εαυτό του αυτός ο κόσμος. Αυτό θέλει από την πολιτική ζωή, δηλαδή, κράξιμο, μέσα στη Βουλή, ξεβράκωμα. Ενώ παίζονται αλλιώς τα παιχνίδια και εκτός Βουλής.
3: Παλιότερα.
2: Δεν παίζονται μέσα στη Βουλή τα παιχνίδια.
3: Ναι.
2: Τα χοντρά παιχνίδια είναι έξω. Ακριβώς απ' έξω, από το κτίριο απέναντι και παραπέρα στις γνωστές λεωφόρους των επιχειρηματιών και τα υπόλοιπα. Αλλά αυτές θα μείνει κάποιος κόσμος εκεί. Μπράβο, η ζωή τους έχει εκεί στριμώξει.
3: Παλιότερα γιατί κάποιοι βοητευόντουσαν και με τις φαλιάρες.
2: Ναι.
3: Το Κασιδιάρη και όλα αυτά. Δηλαδή, γοητεύει το κόσμο τα ΕΦΕ.
2: Ξέρω. Το δεύτερο μέρος λοιπόν.
5: Και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για τον αναγκαλισμό που κατατέθηκαν φωτογραφίες.
4: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι τα γενέθλιά σας στις 14 Μαΐου.
5: Είχα 7 Μαΐου.
4: Α, είχατε
5: αλλά
4: 7
5: τότε βρεθήκαμε,
4: Μαΐου.
5: Ναι.
4: Είχατε
5: αλλά
4: 7
5: τότε βρεθήκαμε,
4: Μαΐου.
5: Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
4: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου
5: εκείνο,
4: δώσετε το λόγο.
5: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ.
2: Κατάλαβες. Ήταν 7 τα γενέθλια.
3: Γιατί ο Γιώργος Γαντάς δεν έκανε βεγγέρα στο σπίτι να έρθουν να το φιλήσουν. Και το περίμενε στη Βουλή να κεράσει πίσω σοκολατάκι.
2: Καλά που είναι η ζωή και μαθαίνουμε τα γενέθλια των υπουργών.
3: Και ποιοι φίλοι αγκαλιάζονται.
2: Ναι.
3: Επίσης για ποιους λόγους.
2: Ή θα κάνει σκληρή αντιπολίτευση ή δεν θα κάνει.
3: Αστεία είναι αυτά.
2: Τι έκανε το κουκουέ, έβγαλε τα γενέθλια του Γιώργου Γαντά.
3: Άσε με το κουκουέ τώρα. 50 χρόνια στη Βουλή δεν έχουν μάθει ένα γενέθλιο. Μόνο του μισθού παίρνουν. Άσε με τώρα.
2: Αυτό ακριβώς. Άντε ντε, κάποια στιγμή έπρεπε να υποθούν όλα αυτά και ευτυχώς που είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Για να έρθει ο έξαρχος που χθες είπε για τα γενέθλια κάπου ο οικοδόμος.
2: Όχι.
3: Ε, τι είναι αυτό τώρα.
2: Δεν είπε.
3: Μας πέθανε στο θανατικό μας γέμισε.
2: Ε, είναι άλλοι κόσμοι.
3: Ή βλέπεις ότι η ζωή έχει άλλη αφετηρία με αγάπη.
2: Με αγάπη.
3: Ζωή στην Βουλή. Όλος τη θάνατο. Αυτό ακριβώς.
2: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Χάρη Κλίν το 2018. Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του. Είναι πολύ ωραίο. Ταγκό της Χορδής λέγεται.
3: Α.
2: Αλλά εννοεί κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο τα υπόλοιπα.
3: Για χαρά.

ζήσω και σφίχτηκα σκληρά μήπως και αντέξω. Αν μου φεύγες δεν θα γυρνούσες πίσω, το ήξερα πως θα φεύγες μια και έξω. Και θα ήταν φρικτό να μου είχες φύγει την ώρα που ησύχαζε η πλάση. Πολλοί δεν θα το νιώθαν, μα οι λίγοι

Σκεφτόμουν αν μου φύγεις τι θα κάνω. Και ίδρωνα για να σε συγκρατήσω. Μα το νιώθα πως για να μην πεθάνω θα έπρεπε στο τέλος να σε αφήσω. Ξέφευγες εσύ κι εγώ με τρόμο. Κρατιόμουν και ασκόντευα να σκάσω. Δεν ήθελα μπροστά σε τόσο κόσμο να πω με συγχωρείς.

0: Stigma Radio.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρού. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
9: Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
7: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο απογειώνει τη γεύση σας.
8: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Stigma Radio.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Sigma Radio. Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950-25798.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή.
12: Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
14: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο απογειώνει τη γεύση σας.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο του 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Φρίτσκα Φούστα,

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Εδώ είμαστε και πάλι. Και σήμερα, όπως κάθε άλλη Παρασκευή, εδώ είμαστε και πάλι, Στίγμα FM 97 και 6. Είμαι η Άλπα Παγιολάρη και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 σήμερα. 22 Μαΐου, Παρασκευή, προτελευταία Παρασκευή για αυτό το μήνα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα. Θα σας έλεγα ξεκούραστη, αλλά δεν ξέρω γιατί τώρα έχουμε ξεκινήσει για τα καλά με την τουριστική σεζόν. Μια λίγο περίεργη μέρα σήμερα, μιας και κάνει πάρα πολύ ζέστη, αλλά είναι και λίγο μουντί. Για όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM, μας ακούτε live απένα από τα πιο όμορφα νησιά του Ιωνίου, από την όμορφη Ζάκυνθο. Ωστόσο, με τη νέα σεζόν έχουν ξεκινήσει και τα προβλήματα στην κίνηση, οπότε όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή και ίσως οδηγάτε, να προσέχετε στους δρόμους, για το δικό σας καλό φυσικά, αλλά και των υπολείπων. Παρασκευούλα σήμερα λοιπόν, όπως πάντα λέω, μία από τις πιο ωραίες μέρες της εβδομάδας, μιας και ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Όμως σε αυτή τη φάση που είμαστε, 22 Μαΐου, όχι όλοι έχουμε ρεπό Σαββατοκύριακο. Οπότε είμαστε και λίγο σε αυτή τη φάση λίγο της απελπισίας, λίγο έχουμε ξεκινήσει για τα καλά, κάποιοι ίσως είχαμε ξεσυνηθίσει και τώρα συνηθίζουμε ξανά σε αυτούς τους γρήγορους και πιεστικούς ρυθμούς της ζωής. Ωστόσο, πάντα να θυμάστε το λόγο γιατί το κάνετε αυτό, γιατί όλοι όσοι δουλεύετε σκληρά, ίσως πιο πολλές ώρες και ίσως και Σαββατοκύριακα, πίσω από όλο αυτό κρύβεται ένας λόγος, ένας σκοπός θα έλεγε κανείς. Είτε στη περίπτωσή σας είναι η οικογένειά σας, τα παιδιά σας, ίσως το κάνετε για το δικό σας μέλλον, για να επενδύσετε κάπου. Πάντα υπάρχει κάποιος στόχος, οπότε προσπαθούμε να το χειριστούμε όλο αυτό με θετική διάθεση και να εξυπηρετήσουμε και όσο μπορούμε και τους τουρίστες που επισκέπτονται το όμορφο νησί μας. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά το σκέφτομαι ότι μας φαίνονται όλες αυτές οι τοπικές ομορφιές που έχουμε εδώ στο νησί μας, μας φαίνονται καθημερινές γιατί τις έχουμε κάθε μέρα εδώ στα πόδια μας. Όμως οι υπόλοιποι ταξιδεύουν από την άλλη άκρη του κόσμου για να τις δουν. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και επιστρέφουμε. It is a man's world.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, στιγμα FM 97 και 6, Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο, 16 λεπτάκια μετά τις 6. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο στίγμα FM. Μπορείτε ωστόσο να μας στείλετε τα μηνύματά σας για αφιερώσεις αλλά και μουσικές επιλογές. Στο WhatsApp και στο Viber μας βρίσκεται στη σελίδα μας www.stigmafm.gr. Βρίσκεται εκεί και το Viber και το WhatsApp και μπορείτε να μας στείλετε εκεί για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, είτε για μουσικές επιλογές είτε για αφιερώσεις. Ωστόσο, με βρίσκεται και στα προσωπικά μου social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook και TikTok. Μπορείτε να μου στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας. Να ευχηθούμε αρχικά χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Όπως και χρόνια πολλά σε όλους όσους έχετε γενέθλια. Είμαστε στην περίοδο του Διδύμου, ένα από τα πιο δυναμικά ζώδια, όπως λέει Δίδυμος. Οπότε χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε κι εσείς υπόλοιποι όποιον έχετε. 22 Μαΐου σήμερα και να σας πω ότι σήμερα είναι η Εθνική ημέρα βανίλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιορτάζεται επίσημα στις 22 Μαΐου κάθε έτους. Αποτελεί έτσι μια άτυπη αλλά δημοφιλή γιορτή στο αμερικανικό εορτολόγιο που είναι αφιερωμένη σε μια από τις πιο αγαπημένες γεύσεις παγκοσμίως, θα έλεγε κανείς, τόσο για την σχετική κατανάλωση όσο και για βασικό συστατικό σε αμέτρητα γλυκά και σε αρώματα και σε όλα. Τώρα, πώς τιμάται η μέρα στην Αμερική? Οι λάτες της βανίλιας και οι επιχειρήσεις εστίασης τιμούν τη μέρα με διάφορους τρόπους. Με προσφορές και με κεράσματα. Πολλά παγωτατζίδικα, καφετέρειες και ζαχαροπλαστεία προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά προϊόντα βανίλιας. Τώρα σας το έχω πει και άλλες φορές, γιατί είναι και αυτές οι διεθνείς μέρες στην Αμερική και λέω γιατί δεν τις έχουμε κι εμείς αυτές τις μέρες εδώ. Οπότε το καμπανάκι χτυπάει πιο πολύ για τα παγωτατζίδικα σήμερα και για τα ζαχαροπλαστεία. Γιατί πρέπει να τη γιορτάσουμε και εμείς αυτή τη μέρα και μια μέρα το χρόνο μπορείτε κι εσείς να κεράσετε στους καταναλωτές σας ένα παγωτάκι βανίλια, θα έλεγε κανείς. Επίσης, ο κόσμος εκμεταλλεύεται αυτή τη μέρα με το να φτιάξει σπιτικό παγωτό, κέικ, μπισκότα, αρωματικά ροφήματα και οτιδήποτε άλλο που περιλαμβάνει βανίλια. Τώρα να σας πω μερικά πράγματα για τη βανίλια που ίσως δεν τα είχατε σκεφτεί ή δεν τα ξέρατε.

Υπάρχουν επίσης πουρα και καπνί με άρωμα βανίλιας, ιδιαίτερα δημοφιλή σε premium σειρές. Σε ορισμένες χώρες φτιάχνουν ακόμα και βανίλια ουίσκι ή βανίλια ρούμι, αφήνοντας φυσική βανίλια μέσα στο ποτό για ολόκληρους μήνες. Η βανίλια επίσης χρησιμοποιείται σε πολυτελή κεριά χώρου, επειδή θεωρείται ότι ζεσταίνει ψυχολογικά ένα χώρο περισσότερο από άλλα αρώματα. Δηλαδή, αν τώρα έχετε βγει σε ένα ραντεβού και σας έχει βάλει κάποιος ή κάποια κεριά που μυρίζουν βανίλια, θα καταλάβετε ότι θέλει να ζεστάνει λίγο την ατμόσφαιρα και να έρθει λίγο πιο κοντά σας, οπότε επιδρά ψυχολογικά. Τώρα το τι επιδράσεις έχει το παγωτό βανίλια στη ψυχολογία μου δεν μπορώ να σας πω, θα σας το πω σε άλλη εκπομπή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Την επίδραση που έχει το γλυκό σε μένα δεν την έχει κανένα απολύτως κερί. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε James Brown, Get Up.

0: Στίγμα Radio.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύψουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
0: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο, στο μικρόφωνο η Άλμπα Παγιολάρη. 20 λεπτά και πριν τις 7 και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα νέα των τελευταίων ημερών. Χειροπέδες, λέει, πέρασαν αστυνομικοί της τροχέας σε 50χρονο οδηγό ταξί στο κέντρο της Αθήνας μετά από καταγγελία και έλεγχο για υπερβολική χρέωση επιβατών και παρέμβαση στο ταξίμετρο. Τώρα τι έγινε? Πάει λοιπόν κάποιος ταξιτζής και πάει στο Λυκαβιτό, παίρνει κάποιους άτομα στο ταξί για να τα πάει στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Μια διαδρομή που κοστίζει περίπου 7 με 7,5 ευρώ. Φτάνουν λοιπόν στο Μοναστηράκι και τους λέει 15 ευρώ. Τι λένε αυτοί, δεν υπάρχει περίπτωση. Και φωνάζουν την αστυνομία. Τώρα τι γίνεται με τον κύριο αυτό? Ο κύριος αυτός ήταν επιχειρηματικό μυαλό, δεν ήταν ότι να είναι. Είχε σκεπάσει λοιπόν με πανί το ταξίμετρο με σκοπό να αποφασίσει ο ίδιος πόσα έσοδα θέλει να έχει. Δεν έχει σημασία τι λέει το ταξίμετρο, σημασία έχει το τι ήθελε εκείνος. Στη συνέχεια είχε παρέμβει στη ταμιακή μηχανή με σκοπό να βγάλει όποιες αποδείξεις αυτός ήθελε. Τώρα αυτό θέλει και λίγη σκέψη, έτσι, αν το σκεφτείτε καλά. Αποφάσισε δηλαδή τα δικά του έσοδα και στη συνέχεια αποφάσισε ποια από αυτά θέλει να φορολογηθούν. Σε βάρος του λοιπόν σχηματίστηκε δικογραφία για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου και σκόπιμη παρέμβαση στο ταξίμετρο, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης να ελέγχουν πάντα τη λειτουργία του ταξίμετρου και να ζητούν την προβλεπόμενη απόδειξη μετά από κάθε διαδρομή. Εν τω μεταξύ το έλεγα σε μία φίλη μου αυτό και μου λέει τι απόσταση, λέω Λυκαβιτό με πλατεία, Μοναστηράκι. Και μου λέει 15 ευρώ φθηνά τους πήρε. Λέω καλά, μην το λες αυτό. Έχουμε συνηθίσει και λίγο με τη μέσα Ζακύνθου, δηλαδή πλατεία μέχρι στο Αργάσι 50 ευρώ. Εντάξει, άλλο θα μου πείτε, είμαστε και νησί, εντάξει, τα ακούω και αυτό. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε στην σελίδα μας www.stigmafm.gr, από όπου μπορείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber και μέσω WhatsApp, να μας στείλετε εκεί τα μηνύματά σας για μουσικές επιλογές αλλά και για αφιερώσεις. Φυσικά με βρίσκεται και στα δικά μου προσωπικά social media, alba05 για Instagram και alba paglolari για Facebook.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα νέα. Αυτή τη φορά νέα από Ιταλία και συγκεκριμένα από τη Ρώμη. Καθώς ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε όταν ένας τουρίστας αποφάσισε να μετατρέψει τη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι σε προσωπική πισίνα. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο. Ο άνδρας από τη Νέα Ζηλανδία αγνόησε τις προειδοποιήσεις και πήδηξε μέσα στο ιστορικό συντριβάνι, προκαλώντας αναστάτωση στους επισκέπτες αλλά και την κινητοποίηση της αστυνομίας. Οι αρχές τον απομάκρυναν από το σημείο και του επέβαλαν πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ του απαγορεύτηκε και η είσοδος στη πόλη. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε όλα τα social media, κυρίως στο TikTok. Και ξέρετε τι γίνεται στο TikTok με τα βίντεο αυτά. Σχόλια χιλιάδες από κάτω. Έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, όπως εξάλλου και γίνεται έτσι σε τέτοια μνημεία. Τώρα δεν είναι και η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Με πολλούς να σχολιάζουν λίγο τι ισχύει για τα όρια στις τουριστικές τρέλες, που φαίνονται πως ξεπερνούνται όλο και πιο συχνά. Βέβαια, ο τύπος αυτός το θεώρησε πραγματικά λες και ήταν στο σπίτι του και λες και ήταν στην πισίνα του, καθώς όχι μόνο βούτυξε, αλλά βούτυξε ξανά και ξανά, ξανακολύμπησε, έφτασε μέχρι τη μέση, δηλαδή οριακά μέχρι τα αγάλματα για όλους εσάς που έχετε δει τη Φοντάνα ντι Τρέβι. Ωστόσο, η Φοντάνα ντι Τρέβι παραμένει ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Ιταλίας, τα πιο γνωστά μνημεία, και οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες για την προστασία της από παρόμοια περιστατικά, αν και όχι πάντα τα καταφέρνουν. Τώρα, ίσως αυτό με την είσοδο που έχουν βάλει στη Φοντάνα ντι Τρέβι, ίσως έχει βοηθήσει λίγο, αλλά εν τέλει ποιος ξέρει, και αυτός με είσοδο θα μπει, και 2 ευρώ για να κολυμπήσει μια χαρά, συν 500 άλλα ευρώ. I guess I did the boogaloo and the skate and the funky Broadway. Too much last night. I want you to know it ain't no sin, 'cause I'm right here where I started from, to do it all over again.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί, 14 λεπτάκια μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο Στίγμα FM 97.6. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τα νέα των τελευταίων ημερών και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον υπερτουρισμό. Η Ευρώπη γεμίζει ασφιχτικά από τουρίστες και οι κάτοικοι σε δημοφιλείς προορισμούς αρχίζουν πλέον να αντιδρούν ανοιχτά απέναντι στο φαινόμενο του υπερτουρισμού, ειδικά τις τελευταίες μέρες. Στη Ρώμη, στο Ποσιτάνο αλλά και στο Τσίνκουε Τέρε, εικόνες που κάνουν το γύρο των social media δείχνουν ατελείωτα πλήθη επισκεπτών να μπλοκάρουν δρόμους, πλατείες και μέσα μεταφοράς. Στη Ρώμη

φορές σχηματίζονται καθημερινά γύρω από το Κολοσσέο, παρόλο που έχει μπει και είσοδος για όλους εσάς που έχετε πάει το τελευταίο διάστημα. Και στα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης βλέπετε συνέχεια ουρές, στο Ποσιτάνο. Οι ντόπιοι καταγγέλουν ότι δυσκολεύονται ακόμα και να κινηθούν μέσα στη γειτονιά τους λόγω της συνεχούς ροής τουριστών. Ο πρώην δήμαρχος της περιοχής, Σαλβαντόρε Γκαλιάνο, έκανε λόγο για κατάσταση που ξεφεύγει κάθε άλλο έλεγχο, υποστηρίζοντας ότι οι υποδομές δεν μπορούν πλέον να διαχειριστούν τόσο μεγάλο όγκο επισκεπτών. Αντίστοιχες αντιδράσεις υπάρχουν και στη Βαρκελόνη, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής των ενοικίων λόγω των Airbnb και όλης αυτής της τουριστικής ανάπτυξης. Μάλιστα, να σας πω, σε κάποιες κινητοποιήσεις τουρίστες δέχτηκαν ακόμα και νεροπίστολα από εξαγριωμένους διαδηλωτές. Ο υπερτουρισμός φαίνεται πλέον να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις πιο δημοφιλείς πόλεις της Ευρώπης, με τις τοπικές κοινωνίες να ζητούν μέτρα πριν χαθεί ο χαρακτήρας των ίδιων των προορισμών. Το σκεφτόμουν λίγο αυτό το τελευταίο διάστημα, αναφορικά και λίγο με το νησί μας, με τη Ζάκυνθο, που τα τελευταία χρόνια έχουμε και εδώ υπερτουρισμό. Στην επίσκεψή μου πέρυσι στη Κεφαλονιά, είδα ότι ο τουρισμός εκεί είναι τελείως διαφορετικός, πιο ήσυχος, πιο ήρεμος. Ενώ εδώ σε εμάς, βέβαια, έχουμε έτσι ζωή, πολλά καταστήματα, πολλά ξενοδοχεία και έχουμε έτσι μια νυχτερινή ζωή. Όμως παρόλο αυτό έχουμε υπερτουρισμό. Και ίσως αυτό κάποια στιγμή θα φέρει και προβλήματα. Ήδη σήμερα έχουμε 22 Μαΐου και ήδη βλέπουμε προβλήματα στην κίνηση. Μια απλή βόλτα με το αυτοκίνητο αρκεί για να δει κανείς το τι χαμός γίνεται στους δρόμους της πόλης και όχι μόνο. Οπότε για άλλη μια φορά σας υπενθυμίζω και σας συμβουλεύω να είστε πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, ειδικά στις λευκές γραμμές, στις άσπρες γραμμές, να αφήσετε τους πεζούς να περάσουν το δρόμο, να μην είστε αφηρημένοι και φυσικά να μην περνάτε με κόκκινο, να μην υπερβείτε τις ταχύτητες και το κυριότερο να βλέπετε δεξιά και αριστερά όταν περνάτε το δρόμο. Φυσικά, απ' την άλλη, όλοι εσείς που οδηγάτε μοτοσυκλέτες να φοράτε κράνος και όλοι εσείς που έχετε και τα πατίνια σας να προσέχετε και με αυτά. Ωστόσο, σας υπενθυμίζω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό μας. Στη σελίδα μας www.stigmafm.gr μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Όπως και από εκεί μπορείτε να μας στείλετε στο WhatsApp και στο Viber τα μηνύματά σας σε μουσικές επιλογές και για αφιερώσεις. Φυσικά με βρίσκετε και στα δικά μου προσωπικά social media, alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε Demi Lovato, Cool for the Summer.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί, στιγμή FM 97 και 6, 25 λεπτά και μετά τις 7 και πάμε τώρα σε μια είδηση από τη Ρώμη που έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση, θα έλεγε κανείς. Ξέρετε, το διάσημο καλεντάριο Ρωμάνο, το ημερολόγιο με τους γοητευτικούς κληρικούς που εδώ και χρόνια πωλείται σαν αναμνηστικό γύρω από το Βατικανό, φαίνεται πως τελικά δεν είναι ακριβώς αυτό που πιστεύουν όλοι. Ο άνθρωπος που πρωταγωνιστεί σε πολλές από τις τελευταίες εκδόσεις, ο Τζοβάνι Γκαλίζια, αποκάλυψε πως δεν είναι ιερέας. Όπως παραδέχτηκε, φόρεσε το ράσο αποκλειστικά για τις ανάγκες της φωτογράφησης όταν ήταν μόλις 17 ετών. Την υπόθεση έφερε στο φως ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, ενώ ο φωτογράφος του ημερολογίου Πιέρο Ράζι αποκάλυψε ότι μόνο το 1/3 των μοντέλων είναι πραγματικά ιερείς. Οι υπόλοιποι είναι απλώς μοντέλα. Φανταστείτε τώρα καμία γιαγιά που είχε πάει να επισκεφτεί το Βατικανό και σου λέει ας πάρω και ένα ημερολόγιο, ένα καλεντάριο Ρωμάνο που το λένε αυτοί, και σου λέει τι όμορφο παιδί αυτό εδώ που είναι και ιερέας. Τελικά δεν είναι, είναι μοντέλο. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και αυτά. Να σας πω ότι το ημερολόγιο κυκλοφορεί εδώ και πάνω από 2 δεκαετίες. Θεωρείται από τα πιο γνωστά σουβενίρ της Ρώμης, με τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, έτσι πιο ελκυστικών παπάδων, να γίνονται κάθε χρόνο αντικείμενο σχολιασμού. Ο ίδιος ο Γκαλίζια πάντως υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε εξαπάτηση, λέγοντας πως πρόκειται για καλλιτεχνικό project και όχι για προσπάθεια να πείσουν το κοινό ότι όλοι οι άνδρες στις φωτογραφίες είναι πραγματικά κληρικοί. Να σας πω ότι το Βατικανό έκανε μια δήλωση, είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Και όποιος πάει και αγοράζει τα καλεντάρια Ρωμάνου, πάει με τη δική του ευθύνη. Και κάπως έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο ιδιαίτερα ημερολόγια της Ιταλίας αποδεικνύεται πως είχε περισσότερο styling τελικά παρά θεολογία. Α, τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι πουλάει βγάζουν, παιδιά. Έτσι είναι αυτά. Αλλά ναι, σκέφτομαι αυτό. Αν θα έχει πάει καμία γιαγιά, κανένας παππούς εκεί, σου λέει ας πάρω ένα ημερολόγιο να το έχω και σουβενίρ, ωραίο παιδάκι αυτό εδώ.

0: πρέπει να προστατεύουμε
1: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
2: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
3: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
5: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
6: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
5: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
6: Απευθύνσου στον ειδικό.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
5: Απολύμανση λεκάνης.
6: Έντομο απόθυση,
5: αρωματισμός χώρο,
6: απεντόμωση μειοκτονία,
5: προϊόντα και συσκευές χάς,
6: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
6: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
5: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
6: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
5: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
7: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
13: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού Φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. Αυτό το απόγευμα Παρασκευής 22 Μαΐου, στο μικρόφωνο του Στίγμα, η Άλβα Παγιολάρη. Λίγα λεπτά ακόμα για αυτή την εκπομπή σήμερα, οπότε πάμε να δούμε λίγο ποιες ταινίες προβάλλονται στο σινεμά Φόσκολος. Στις 4:30 κάθε μέρα, η παιδική ταινία Τρίχες Κατσαρές. Εντάξει, ναι, είναι ο τίτλος λίγο κάπως, μη γελάτε, αλλά ναι. Λοιπόν, πάμε στις 6 η ώρα, το τραγούδι της μικρής Φάλαινα. Στις 8, Star Wars, The Mandalorian. Και στις 10 και 4, η ταινία Hokum.

Πάμε να ακούσουμε Έρα η Στρέφη, Bon Bon.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ μαζί μου στο Στίγμα FM. Στο μικρόφωνο του Στίγμα για τις δύο προηγούμενες ώρες η Άλμπα Παγιολάρη. Εμείς θα λέμε ξανά την άλλη Παρασκευή, ξανά την ίδια ώρα, ξανά στις 6. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Στίγμα Radio.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησφέρες, καλησφέρες. Είμαι η Πασταφλώρα. Un verano en Nueva York. Είμαι κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα μαζί σου. Επίσης άλλο ένα ραδιοφωνικό ραντεβού. El Gran Combo. Παλιό, αλλά το πήρε στα χέρια του Bad Bunny και το απογείωσε. Καλώς όρισες, Πασταφλαουράκη, και καλώς σε βρήκα.

καταλάβεις τι έχει γίνει τώρα, θα σου πω. Είμαι εδώ με τη φίλη Άλμπα, τη συνάδελφο που άκουγες πριν. Γιατί είμαστε κορίτσια τις Παρασκευές. Και έχουμε πιάσει το πυρι πυρι πυρι πυρι.

Λοιπόν, έλα να σου πω πώς θα επικοινωνήσεις μαζί μου αν θέλεις. Με βρίσκεις στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις Πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στέλνεις την καλησπέρα σου. Ό,τι θέλεις.

0: είναι.
1: Γελάω γιατί πιάνουμε την κουβέντα τώρα, κατάλαβες. Εδώ είμαι όμως, πας τα φλωράκι, εδώ είμαι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα track που αγαπά πάρα πολύ και νομίζω ότι ανά δεύτερη Παρασκευή, αν όχι κάθε Παρασκευή, το βάζω. Cool Just Eyes. Είναι όπως πρέπει να είναι η καλοκαιρινή μελωδία αυτό το πράγμα. Άκου.

Να, εδώ που λες η φίλη Άλπα λέει πόσο εύκολο και πόσο ωραίο τελικά είναι, αν δεν είναι εύκολο, να ρισκάρουμε συναισθηματικά. Όχι το τι μπορεί να επαγγελματικά, έτσι επίσης τώρα καταλαβαίνετε. Κάνουμε την ψυχανάλυση μας, όπα, τελείωσε. Αυτό το τρακ μου το στείλε ένας φίλος χθες. Είναι της Κάρλα Μόρισον, το Disfruto.

Και σκέφτηκα να το μοιραστώ μαζί σου προς τα φλουράκι. Πάντως όσον αφορά το θέμα ρίσκο και αφήνομαι. Ενδεχομένως ξέρεις και αν δεν αφαιθείς δεν μάθεις. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε να μάθουμε.

Καλησπέρα να στείλω. Αυτή φταίει εδώ που γελάω αυτή. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω σοβαρή τώρα, Βασταφλώρα, κάτσε. Στο Διονύση. Γεια σου, Διονύση μου.

αυτή μπορείς να πεις ότι είναι η μονή της εβδομάδας. Έχουμε όλες τις μονές μας. Εγώ αυτή την εβδομάδα που μας πήρασε άκουσα το Respira 50 φορές πιστεύω το άκουσα. Νατάλια Ντόθο. Και πάμε να αναπνεύσουμε Respira.

Εντάξει, το πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι ο Νικόλα Κρούθ, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κούμπια ντελ Ολβίδο, να ακούσουμε μια έτσι κούμπια.

πολλά πολλά χρόνια στο χώρο της διαφήμισης, του marketing. Πανέτοιμοι ανά πάσα ώρα να εξυπηρετήσουν, βάζοντας φυσικά και στο παιχνίδι το AI και τεχνικές καινοτόμες. Είναι τα απολύτως κατάλληλα άτομα. Βλέπω την κουντοζυγόνη 8.30. Πολύ πολύ σύντομη διακοπή για διαφήμιση κάνω. Επιστρέφω, είμαι η Πάστα Φλόρα.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρού. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950 25-798.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.
1: Stigma Radio.
8: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι, δεύτερο ημίωρο. Έλα να σου ξαναπώ ποια είμαι. Είμαι Πάστα Φλόρα. Με ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο Στίγμα στο 97,6. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ποιο τράκ είναι αυτό. Είχα προετοιμάσει κάτι άλλο, δεν πρόλαβα, μπήκε. Θα το ακούσουμε μαζί. Αξιμπαστικούλη είναι. Αρκεί να μην είσαι material lover, βέβαια. Έχω παρέα στο στούντιο, θα σου πω σε λίγο. Το επόμενο ημίωρο, 9 και κάτι δηλαδή, θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Κώστα για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιείται αύριο στο νησί της Ζακύνθου. Θα στα πω σε λιγάκι, Πάστα Φλωράκη, να αναμείνεις.

Λοιπόν, αυτό ήθελα πριν. Transatlantic. Δεν σου είπα πώς θα επικοινωνήσεις μαζί μου, νομίζω. Μπορείς να με βρεις στο προσωπικό μου λογαριασμό, Facebook, Instagram. Κατά κόσμο είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις Πάστα Φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Apricot Morning, λέει ο δίσκος. Τα βερίκοκα. Εμένα, ας πούμε, αυτό το track μου θυμίζει έτσι Κυριακή πρωί, χαλαρό ξύπνημα, που δεν έχεις άγχη, έννοιες, τίποτα, δεν έχεις κανονίσει. Έτσι και περιφέρεις στο σπίτι, φτιάξεις ένα καφέ, τσιμπάς κάτι, ξαναξαπλώνεις, ξανασηκώνεις, αυτό έτσι το... Η τέχνη του να σκορπίζεις το χρόνο σου άσκοπα. Που δεν υπάρχει καθόλου σήμερα. Αυτό.

χάρη πάρα πολύ, γιατί έμαθα ότι μία πάρα πολύ αγαπημένη μου καλλιτέχνητα έρχεται στην Ελλάδα. Και αυτή είναι η Νόγκα Αέρες, που την έχω βάλει πάρα πολλές φορές εδώ. 3η 21 Ιουλίου, Gazarte Roof Stage. Εντάξει, είναι φοβερή στη hip hop, γενικά στην εναλλακτική pop, ας πούμε. Πάντα με ηλεκτρονικά στοιχεία. 21 Ιουλίου, βέβαια, Gazarte Roof θα βράζει Αθήνα. Μόνο αυτό σκέφτομαι. Εννοείται ότι έχει ακόμα εισιτήρια, σκέψου το. Καλά, αν είσαι Αθήνα, μην το σκεφτείς καν, πήγαινε. Γενικά ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι συναυλιακά και θεατρικά. Μπορείς να αναζητήσεις εκδηλώσεις, ό,τι σε ενδιαφέρει τέλος πάντων.

Τι ωραία και ενδιαφέρουσα καλλιτέχνη θα είναι η Σοφία Κουρτέσης, η οποία είναι Περουβιανή. Ψάχνω λίγο να δω έτσι ελληνικές ρίζες αν έχει από το όνομα, δεν έχω βρει κάτι. Και μου κάνει εντύπωση λίγο, αλλά όντως δεν έχει.

Και κάπως έτσι πάμε σε μια πιο ρομαντική εποχή με δίσκο. Που φυσικά έχει βάλει το χεράκι του Καπαβίτα. Δίσκο ρομαντικό και What does it make? Όχι. What does it take to make this man happy?

Λοιπόν, Λούνα Μάγκα και Ερνέστο Κεβάρα. Μόλις επιστρέψω από αυτό το πολύ πολύ σύντομο διαλυματάκι μας στα Φλωράκι, θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα εδώ με τον φίλο Κώστα για μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιείται αύριο. Και όχι μόνο, θα πούμε πολλά. Τώρα εσύ καλά μου λες ότι ο καιρός δεν σ' αρέσει, δεν το νιώθεις και πολύ το καλοκαιράκι να έρχεται, εντάξει. Θα έρθει όμως, θα έρθει. Υπομονή. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στους 97,6 με Πάστα Φλώρα, μαζί σου μέχρι και τις 10.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma Radio.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
0: Στίγμα.
6: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Είμαι η Πασταφλώρα, τρίτο ημίωρο. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα. Στους 97,6. Φυσικά αυτή είναι η θλιβερή κορπορατή.

0: Φυσικά μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις πάστα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στέλνεις την καλησπέρα σου, το τραγούδι σου, ό,τι θέλεις. Ή μπορείς να καλέσεις το 2650-22222. Να σου πω ότι εδώ στο στούντιο έχω μαζί μου δύο καλούς φίλους, θα πω. Πρώτα απ' όλα έχω τον Κώστα από τη Συλλογικότητα Ντάμα και φυσικά τον Νίκο. Ο Νίκος, εντάξει, μπορεί να παραμείνει λίγο σιωπηλός, αλλά τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, Κώστα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί.
1: Το επιστρέφω και εγώ, τη χαρά είναι αμοιβαία, θα έλεγα τουλάχιστον.
0: Έκοψα λίγο απότομα το τραγούδι, με συγχωρείς. Και καλώς όρισες, φυσικά. Ο Κώστας είναι εδώ για να μας μιλήσει για μια πολύ ωραία εκδήλωση που διοργανώνει η Συλλογικότητα Ντάμα αύριο Σάββατο 23 Μαΐου στο θέατρο του Τσαρακινάδου. Για ενημέρωσε μας λίγο, Κώστα, για όλα όσα θα συμβούν αύριο.
1: Φένια, η εκδήλωση αυτή πιστεύουμε ότι ήταν απαραίτητο να γίνει. Mm-hmm. Αφορά περισσότερο όχι την ομορφιά της, γιατί τα θέματα που θα μιλήσουμε θα είναι δύσκολα θέματα.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε για το τι μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη γη και μας αφορά άμεσα, γιατί και εμείς είμαστε κάτοικοι σε αυτόν τον τόπο που λέγεται γη. Πολέμοι, καταστροφή, θάνατοι, τα βλέπουμε. Άνθρωποι να πεινάνε, άνθρωποι να φεύγουν, άνθρωποι να μην ξέρουν τι θα πέσει στο κεφάλι τους, ποια βόμβα θα πέσει στο κεφάλι
0: τους. Ναι, άρα μιλάμε για μια συζήτηση που αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, έτσι, και τους πολέμους.
1: Ναι, αυτό το κεντρικό θέμα αυτό, ναι, είναι.
0: Που κρίνεται και πιο αναγκαία από ποτέ, νομίζω, αυτή η συζήτηση.
1: Ναι, γιατί πια έχουμε περάσει τα όρια της λογικής. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί, ναι, κανένας αυτό, ας πούμε. Από, ναι, ηγεσίες δυνάμεων που ελέγχουν την κατάσταση πάνω στον πλανήτη, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος πια έχει γίνει, έχει απαξιωθεί εντελώς στα μάτια τους και τον χρειάζονται μόνο για την παραγωγή δύναμης που αυτοί την καρπώνονται.
0: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ανοιχτό δημόσιο διάλογο για αυτά τα θέματα, που δεν γίνεται πολύ μεγάλος διάλογος, δεν συμφωνείς?
1: Εκεί είναι το λάθος μας, Φένια. Mm. Εκεί είναι το λάθος μας, ότι, ναι, είμαστε απόντες από αυτά τα... Mm. Από εκεί που έπρεπε να είμαστε μόνο παρόντες.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε εμείς να κάνουμε τη διαχείριση και δυστυχώς την έχουμε αναθέσει να την κάνουν άλλοι.
0: Ναι, δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και μέσα από αυτό το διάλογο, έτσι, μήπως καταφέρουμε να διαμορφώσουμε και μια κοινωνία λίγο πιο ενεργή και ανθρώπινη. Μια κοινωνία στην οποία κάπως εμείς θα διαμορφώνουμε καλύτερες συνθήκες.
1: Το πιστεύουμε. Σαν Ντάμα αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε όλοι παρόντες στα κέντρα των αποφάσεων, να το πω έτσι, από τη γειτονιά μας μέχρι την εξωτερική πολιτική του τόπου που ζούμε, τέλος πάντων. Είτε αυτός είναι δήμος, είτε αυτό είναι κράτος, είναι οτιδήποτε μπορεί να είναι.
0: Ναι, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αυτό λες.
1: Ναι, εννοείται, ναι, φυσικά, όχι μόνο.
0: Πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε το τραγούδι που έπαιζε, που μ' άρεσε. Και επιστρέφουμε με τον Κώστα να μας πει κι άλλα και για την αυριανή εκδήλωση και για το αντιρατσιστικό που διοργανώνει η Συλλογικότητα. Ο Κώστας μαζί μου, πάστα φλόρα, συνεχίζω.

0: εδώ είμαστε κι εμείς. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και είναι μόλις 1:28. Mr. Sanova presents Havana meets Kingston. Και εγώ present, σου παρουσιάζω τον Κώστα από τη συλλογικότητα Αντάμα. Να συνεχίσουμε την πολύ πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε πριν. Γεια σου Κώστα και πάλι.
1: Γεια και πάλι Φένια.
0: Μιλούσαμε για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7:30 στο θέατρο της Αρακινάδου. Θες να μας πεις και ποιος θα είναι ο καλεσμένος, Κώστα?
1: Ναι. Ο Αντώνης Νταβανέλος είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει ειδίκευση ακριβώς σε αυτό που μας απασχολεί. Το τι γίνεται στη γη απάνω, γεωπολιτικά είναι η ειδίκευσή του.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, νομίζω.

0: Μόνο έτσι μας κατεβαίνουν οι ιδέες για λύσεις εννοώ των προβλημάτων μας.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Ο καθένας δηλαδή από μόνος του δεν έχει το πακέτο των λύσεων. Αυτό εμφανίζεται μέσω της συναλλαγής με τον άλλον άνθρωπο, της ιδέας που θα πάρει, γιατί ακριβώς είναι τα πολλά μάτια και τα πολλά αυτιά τα οποία μπορούν να λύσουν το πρόβλημα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Μακάρι, μακάρι να έχει και πολύ κόσμο, να γίνει και ανοιχτή συζήτηση, να ακουστούν απόψεις, να εξελιχθεί πολύ πολύ όμορφα, εύχομαι. Για πες μου τώρα τι άλλο ετοιμάζεις λογικότητα για το καλοκαίρι, γιατί κάτι έχουν πάρει τα αυτιά μου.
0: Είμαστε ασταμάτητοι.
1: Γελάω.
0: Το λέω με την καλή έννοια, γιατί αφού είπαμε ότι πρέπει να είμαστε παρόντες, πρέπει να είμαστε παρόντες και στα σοβαρά. Και θα είμαστε παρόντες και στα σοβαρά, αλλά και στη χαρά.
1: Είδες τώρα, με πιάσε προετοίμαστε αυτό το είμαστε στα μάτια. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Το καλοκαίρι λοιπόν τον Ιούλιο θα κάνουμε ένα διήμερο φεστιβάλ φέτος. Έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη.
1: Πολύ ωραία, διήμερο ακούω, ενθουσιάζομαι.
0: Όπου θα έχει και από τα δύο. Θα έχει μια πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την πρώτη μέρα.
1: 11 Ιουλίου, Σάββατο.
0: 11 Ιουλίου, Σάββατο.
1: Ξεκινάμε με συζήτηση. Δεν θα πούμε ονόματα για καλλιτέχνες, έχουμε πει.
0: Σωστά, όχι.
1: Για να είναι εκπλήξη και να το μάθετε.
0: Θα πούμε, αλλά σίγουρα, σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέροντες οι άνθρωποι που θα παρουσιάσουν τη συζήτηση
1: και
0: οι καλλιτέχνες που θα συνοδεύσουν αυτούς την επόμενη μέρα, αλλά και την ίδια, γιατί μετά τη συζήτηση θα έχουμε και ένα γλεντάκι.
1: Τέλεια. 11 και 12 είναι αυτό Ιουλίου, διήμερο στον Αυριακό που είναι ο χώρος που μας φιλοξενεί και που ανοίγει πάντα τις πόρτες.
0: Φιλόξενος, ναι.
1: Πολύ. Αντιρατσιστικό. Πάλι θα τεθεί το θέμα πόλεμος και εκεί.
0: Και όχι μόνο στον πόλεμο τον αντιληπτό με αίμα, αλλά σε πολέμους που γίνονται χωρίς να τους παίρνουμε είδηση και εντελώς καθαρά, ας πούμε, από πού δεχόμαστε την επίθεση.
1: Ναι. Νίκο, θες να πεις κάτι? Ήθελα εγώ τη σιωπή ως απάντηση. Είμαστε τρεις εδώ, μιλάμε δύο, ξέρεις, αλλά βλέπουμε και αλληλεπιδρούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε για το θέμα του καλοκαιριού. Δεν ξέρω μήπως είναι λιγάκι νωρίς να προκαταβάλουμε, ας πούμε, τους ανθρώπους.
1: Δεν λέμε πολλά, λέμε έτσι, ρίχνουμε ένα μικρό δόλωμα ρίχνουμε εμείς τώρα.
0: Το θέμα
1: έτσι,
0: είναι
1: να δουλεύεις στο μυαλό.
0: Και η αυριανή αλλά και του καλοκαιριού, το θέμα είναι σε έναν ορίζοντα που ο άνθρωπος θα ζει σε ένα τόπο, σε ένα μέρος, ας πούμε, θα ζει τη ζωή του με λίγα λόγια έτσι όπως πρέπει να τη ζήσει και όχι με σκυφτό το κεφάλι. Θα κοιτάει ψηλά. Αυτό είναι ο ορίζοντάς μας, αυτό θέλουμε.
1: Ψηλά το κεφάλι και έχουμε ένα στον άλλον, αυτό λέμε πάντα.
0: Ακριβώς,
1: τελικά.
0: Ακριβώς. Μόνο έτσι.
1: Έχουμε ένα στον άλλον και
0: μόνο έτσι.
1: Με την αλληλεγγύη πορευόμαστε και θέλουμε να πορευόμαστε. Δεν θα πούμε άλλα για το αντιρατσιστικό. Για να μείνει λίγο έτσι το ενδιαφέρον. Και φυσικά μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε για τη συλλογικότητα μέσα από τα social, που είναι πάρα πολύ ενεργή. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα που μας έκανες.
1: Μ' αρέσει πάντα να έρχονται άνθρωποι στο ραδιόφωνο και να μιλάμε. Και να μην μιλάω μόνη μου.
0: Ευχαριστώ, Φένια.
1: Νίκο, και εγώ ευχαριστώ που ήσουν εδώ παρεμπιπτόντως για την παρέα και εσείς σιωπηλός στους άλλους. Να είμαστε όλοι καλά σίγουρα. Πάμε να ακούσουμε Ιμπραήμ Μαλούφ.
0: Και καλή αντάμωση αύριο, μην το ξεχάσουμε αύριο.
1: Αντάμα αύριο, 23 Μάη στις 7.30 στο θέατρο του Σαρακινάδου. Έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Συζήτηση που αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντα με αντιπολεμική φυσικά χρειά. Δεν το διαπραγματευόμαστε αυτό. Θα τα πούμε εκεί. Εύχομαι να είστε πολλές, πολύ πολλά. Και αναμένουμε. Έτσι.
0: Okay.
1: Ευχαριστώ, Κώστα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, θα σου πω για τους Λοκομόντο τώρα. Όταν ήμουν εκεί 18-19, ήμουν στο πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο, βρέθηκα στην Αθήνα σε ένα φεστιβάλ. Τώρα δεν θα σου πω ποιο ήταν, τέλος πάντων, σε ένα φεστιβάλ. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ έχω ψαρώσει άσχημα, γιατί δεν έχω ξαναπάει στη ζωή μου σε συναυλία με τόσο κόσμο. Έφυγα από τη Ζάκυνθο και πήγα στα Γιάννενα και από τα Γιάννενα στην Αθήνα σε ένα τεράστιο φεστιβάλ, καταλαβαίνεις. Έχει πάρα πολλά stages. Και ακούω σε κάποια φάση μια μπάντα που παίζει ρέγγε. Φυσικά δεν είχα ξανακούσει ρέγγε στη ζωή μου. Live μέχρι τότε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να λέω στο φίλο μου, του λέω, αυτοί είναι φοβεροί, θα κάνουν καριέρα. Σκάλωσα και τους άκουσα αρκετή ώρα, μου έκαναν πολύ εντύπωση. Και ήταν Λοκομόντο.

Επίσης άλλο πολύ, άλλο ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλλον είναι πολύ ενδιαφέρον. Πόσες διασκευές έχουμε ακούσει από Μυσηριλού? Να το ψάξω αυτό και να το... Να σου το πω κάποια στιγμή.

Αστοχία. Δεν ήθελα να βάλω αυτό το track. Ήθελα να βάλω, για να μην κλείνεις, από Τιέρα Νέγκρα το Beach Walk. Και βγήκε μια άλλη Τιέρα Νέγκρα, δεν πειράζει. Πάμε να το ακούσουμε.

Φυσικά πάντα πλάι μου, πλάι σου, το Zandewise. Πολλά πολλά χρόνια τώρα στο χώρο της διαφήμισης, του marketing. Εντάξει, έχουν βάλει και στο παιχνίδι το AI, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ό,τι πιο εξελιγμένο, καινοτόμο, πανέτοιμη, ανά πάσα ώρα. Επιλέγεις λοιπόν Zandewise και επιλέγεις σοφά.

Εντάξει, το πόσο λατρεύω τον architect. Το πόσο. Είναι ακριβώς αυτό που αγαπάω. Είναι αυτό το hip hop electro και λίγο swing ενίοτε, με ethnic στοιχεία. Και εδώ με βλέπεις να χορεύω, watch me dance. Για πάμε.

Γκαέρες που σου είπα ότι έρχεται στην Αθήνα 21 Ιουλίου στον Καζάρτε. Άκου εδώ τι γίνεται τώρα. Φοβερή παραγωγός. Και τα flows της, άκου, άκου. Μαρία Μαρία και Έλλη. Έλλη και Μαρία. Σας αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Εύχομαι να είστε καλά.

0: Τι βάλει χωρίς beat τώρα.
1: Πρέπει να σου πω την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Ένα τσιγάρο στα μπαμπούγιο κύματα στο remix, το πα γρήγορα. Είμαι μια μέρα. Βασικά όχι, άκουσε το, να μην το κόβω και θα σου πω στο τέλος.

0: Παστεφλωράκη, δεν θα προλάβω να σου πω την ιστορία του τραγουδιού, γιατί έχω φάει ήδη χρόνο από τις διαφημίσεις. Θα στην πω μετά την ιστορία, αν παραμείνεις.
1: Μιλάτε, κάντε μου νοήματα. Όταν αράζω και ακούω τα κύματα.
0: Όταν αράζω και ακούω τα κύματα. Θέλω να συνείπα στα Φλόρα μέχρι και τις 10 εδώ είμαι, μη μου φύγεις.

0: ανάμεσά τους. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Στίγμα. Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στίγμα.
7: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Καλησπέρα και πάλι. Τέταρτο ημίωρο είμαι στα Φλόρα. Κάθε Παρασκευή μαζί σου, 8 με 10 πάντα στο Στίγμα, στις 97,6. Πριν κλείσω, σου είπα ότι θέλω να σου πω μια ιστορία. Αν άκουγες πριν, είχε παίξει το κύματα στο remix, που δεν το έχω ξαναβάλει εδώ. Και που τέλος πάντων ο στίχος λέει και επαναλαμβάνει και επαναλαμβάνει: θέλω στην πόρτα μου να σκάν τα κύματα. Και ποια είναι η ιστορία του τραγουδιού αυτού με μένα? Είναι μια καθημερινή δειλινό, είμαι για μπάνιο στο Κρυονέρι με το φίλο μου το Γιάννη. Και του λέω: ρε Γιάννη, κοίτα αυτά τα σπίτια εδώ στο πλάι. Πόσο θα ήθελε ένα σπίτι που στην πόρτα μου να σκάνε τα κύματα. Ω, μου λέει, φαίνει αυτό το τραγούδι είναι για σένα.
1: Καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω. Σπίτι δουλειά και κάπου στο ανάμεσο σου παίρνω.
0: Και έτσι γνώρισα το τραγούδι αυτό. Όχι αυτό που άκουσα τώρα, το προηγούμενο.
1: Είμαστε μεγάλα παιδιά πια.
0: Επειδή είμαστε μεγάλα παιδιά λοιπόν, αλλά πάντα παραμένουμε παιδιά. Ακούμε Σοφιλάις. Καλώς όρισες.
1: Είμαστε

και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθείς μοναχός. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν ερώδη.

0: τάσο μες στην εξέλιξη της πλάσης, αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.
1: Τώρα ξέρεις, αν ήμουν σπίτι θα το βάζα 2, 3, 5, 7 φορές να το ξανακούσω, γιατί είναι λατρεμένο. Είμαστε μεγάλα παιδιά, αλλά θα πω.

Και επειδή πολύ συχνά δεν ξέρω, δεν ξέρεις, έρχεται και ο Παυλίδης, ο Παύλος, ο ποιητής μας, που κι αυτός δεν ξέρει, μην νομίζεις, αλλά ψάχνει, ξέρεις.

ο οποίος έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη την Τετάρτη στους Alternative στον Εν Λευκό. Δεν την άκουσα όλη γιατί δούλευα. Κάτι αποσπάσματα είδα, άκουσε την.

Και ξέρεις, θυμήθηκα σήμερα που ήρθαν τα παιδιά και συζητήσαμε πριν λίγο. Με ρώτησαν πότε ξεκίνησα ραδιόφωνο και αν είχα ξανά έτσι επαφή και λέω ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο όταν ήμουνα 21, 22 στα Γιάννενα με το φίλο μου τότε στο στούντιο Ε και το πρώτο τραγούδι που έπαιξα τότε ήταν αυτό της Μόνικα, το Over the Hill που με συγκινεί πάντα. Γιατί μιλάει για αυτή την εποχή που έχω μέσα στην καρδιά μου. Οπότε αυτή είναι η Μόνικα με το Over the Hill της.

Και ξαφνικά θυμήθηκα τους Joy Division τώρα. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται με την εκπομπή και με εμένα, θα σου πω. Συνήθως τα 2-3 πρώτα ημίωρα τα έχω επιμεληθεί. Ό,τι ακούμε στην εβδομάδα, ό,τι μου λένε φίλοι, αν έχω δει κάποια ταινία κτλ. Κτλ. Το τέταρτο το αφήνω πάντα free. Για να βάλω έτσι ότι... ό,τι νιώσω, ας πούμε. Ή ό,τι προκύψει. Καμιά φορά αν μου ζητήσεις και εσύ τίποτα. Οπότε συνήθως τα πρώτα ημίωρα είναι πιο σοβαρά και επιμελημένα. Ίσως πιο πειθαρχημένα. Και μετά είμαι λίγο πιο ελεύθερη. Disorder, Joy Division.

Και έλα πιο κοντά να δεις μέσα από τα δέντρα, ε? Και να βρεις το κορίτσι. Φυσικά είναι η Cure. Ω, είναι 10, τώρα το είδα. Πάω στο φλουράκι, πρέπει να σε αφήσω, ξεχάστηκα τελείως, ε? Ναι, θα σε αφήσω κάπως έτσι, πολύ ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, για τις προηγούμενες δύο ώρες, λόγια, φωνές, τραγούδια, τα πάντα όλα, ήμουν και είμαι Πασταφλόρα. Να ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο Στίγμα 97,6. Πω πω, τι ωραίο τραγούδι είναι. Να προσέχετε εκεί έξω, έχει αρχίσει και έχει κίνηση. Γίνονται κάτι παλαβά καθημερινά. Πάμε λίγο πιο αργά, παιδιά. Χαλαρά, θα φτάσουμε. Δεν είμαστε και στον Κηφισό. Στο νησί είμαστε. Χαλαρώστε λίγο. Και εμείς με τα ποδηλατάκια μας. Εμείς. Έτσι, επειδή έχουν ποδηλατάκι και κινούμε, ε. Λίγο σεβασμό, ε. Μη με φάτε πάνω στο άνθος μου. Λοιπόν, στέλνω μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την αλληλεπίδραση. Πάμε να χαθούμε στο δάσος. Καλή σου νύχτα.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Γουάις. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα Radio.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: δικαστή.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλής τις

0: θάλασσας. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενόντο Ρεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρού. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάτρου.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Stigma Radio.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
1: Πρόσεχε!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρού. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Stigma Radio. Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν